Καλή σας μέρα, άρχοντες και αρχόντισες. Πρώτη καλημέρα, εδώ πιστοί στο ραντεβού μας από Δευτέρα και Παρασκευή, 6 ώρα σημαίνει. Οπότε σημαίνει ότι από τις 6 μέχρι τις 8 έχουμε 2 ώρες μπροστά μας και θα τα κάνουμε όλα σωστά. Δηλαδή, θα πιούμε το καφεδάκι μας, ταυτόχρονα θα ακούμε αληθινή μουσική, θα επικοινωνήσουμε για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας και θα ενημερωθούμε αντικειμενικά, χωρίς κραυγές, χωρίς παραπάνω άγχος από αυτό που μας επιφυλάσσει η κάθε μέρα. Όλα αυτά συμβαίνουν, όπως σας είπα, στον αγαπημένο μας, τον έναν και μοναδικό 89 Rainbow.

Dan Wilson, Breathless. Καλημέρα και καλό μήνα. Να σε καλά, ρε Σωτήρη. Να σε καλά, ρε Σωτήρη, από τη Βέρεια που το θυμήθηκες. Γιατί έχουμε Οκτώβριο σήμερα, παιδιά. 1η Οκτωβρίου. Άντε, καλά να περάσουμε και τον Οκτώβριο. Καλά περάσαμε το Σεπτέμβριο. Καλά να περάσουμε και τον Νοέμβριο. Πλησιάζει μετά ο Δεκέμβριος. Έρχονται οι διακοπές. Έρχονται τα Χριστούγεννα. Παραπάνω μαμ και φυσικά χρόνος για τον εαυτό μας. Μπράβο, ρε Γιώργο. Οπτιμιστής ως εκεί που δεν πάει. Καλημέρα, λοιπόν. Επικοινωνούμε ήδη στο 6943-8889 το Viber ως επιτοπλίστων. Αλλά έχουμε και Facebook και Instagram στον 89 Rainbow. Όπου θέλετε εσείς, επικοινωνείτε με τα μηνύματά σας μαζί μου. Και να σας πω ότι ο καιρός σήμερα θα είναι καλός, θα είναι έφυριος, δηλαδή θα έχουμε συννεφιά όπως είχαμε χθες. Έτσι θα είναι και αύριο. Έχουμε 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Εγώ έφυγα με 14 βαθμούς από το Τριάδι. Φαντάζομαι στα Πέριξ θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Έχουμε υγρασία στο 50%. Δύο μποφοράκια μάλλον. Ανατολικό αέρα. Και όπως σας είπα, η διακή μας θα είναι 16 μέχρι 24 κάπου εκεί. Αργά το μεσημεράκι, νωρίς το απόγευμα. Πάμε να θυμηθούμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Placebo. Song to say goodbye.

Επιστροφή στην πρώτη καλημέρα και στο στούντιο του 89 Rainbow. Αξιμέρωτο ακόμα, αλλά είπαμε, έχουμε αυτή την τύχη μαζί να ξημερώνει κάθε μέρα. Λοιπόν, ένας κυκλικός κήπος, ένας τόπος μνήμης ουσιαστικά για τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν το 1922, αποκαλύφθηκε χθες σε επίσημη τελετή που έγινε πού στην Πανεπιστημιούπολη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ένα μνημείο που το δημιούργησε ο κύριος Άρης Κατσιλάκης, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Οικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, όπου εκεί στο κέντρο υπάρχει μια ελιά με τις ρίζες να συμβολίζουν τους δεσμούς που έχουν όλες οι χαμένες πατρίδες με το σήμερα και με την Ελλάδα γενικότερα, σαν έθνος. Γύρω από αυτό αναπτύσσονται 12 αλήθινοι τομείς με αναφορές στον Πόντο, Τραπεζούντα, Σμύρνη, Ιωνία και άλλες περιοχές. Και ακολούθησε μετά μια εκδήλωση στην αίθουσα τελετών με ομιλίες. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο πράγμα να είναι αγράμματος κάποιος και άλλο πράγμα να είναι αμόρφωτος ή ανιστόρητος. Πρέπει τα παιδιά μας να μάθουν και να διαβάζουν τόσο την ιστορία του τόπου τους για να έχουν τους δεσμούς και την γνώση με τους δεσμούς από τους οποίους κατάγονται και την ιστορία τους, και φυσικά να μάθουν μέσα από τα λάθη που έχουν κάνει και οι προπάτορές τους, αλλά και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι και φυσικά την ιστορία όλου του κόσμου. Να ξέρετε ότι η ανθρώπινη πραγματικότητα είναι ανώτερη οποιοδήποτε μυθιστορήματος. Ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο, και αυτό έχει καταγραφεί και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιέται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: Με την υπέροχη και μοναδική του φωνή, Ρόμπι Γουίλιαμς ερμηνεύει Me and My Mikey. Έχω να στείλω ήδη τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη και καλό μήνα επίσης να ευχηθώ και στο Βαγγέλη από Φλόρινα, στους δύο Νικολίδες, το Σωτήρι από Βέρεια, το Δημήτρη από Λαγκαδά, το Δημήτρη το φίλο μου από Πρέβεζα. Ετοιμάστε και αυτός για να πάει στη δουλειά του, στον Ηλία το Γούσιο. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα και στην Χριστίνα. 69-43-80-80-89. Όσον αφορά την κίνηση, δεν έχουμε προβλήματα. Λίγο η Γρηγορίου Λαμπράκη από στο καθοδικό της ρεύμα από την Κατσιμίδη μέχρι τη συμβολή της με την Καραμαλή έχει ένα θεματάκι, όπως και συμβολή της Μίκη Θοδωράκη στην Εγνατία κάτω. Λογικό είναι. Διέρχονται πολλά αυτοκίνητα από εκεί, αλλά δεν έχουμε πουθενά πρόβλημα. Απλά υπάρχει κάποια ζωντάνια. Και είναι περίοδος όπου εσείς που πιάνουν τα χεράκια σας σήμερα με τετζίδες θα κάνετε τα μερεμέτια σας όμορφα και ωραία και θα βάψετε τα σπίτια σας. Πριν πιάσεις όμως ρολό και πινέλο, ξεκινά από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Η Ζωμάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλό το χρωματάκι σου από τη βεντάλια Χρώμα.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο

0: αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ένας και μοναδικός Bob Marley έκανε τη Τζαμάικα γνωστή σε όλο τον κόσμο και φυσικά τη ρέγγε μουσική. Could You Be Loved, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του. Το πιο ρυθμικό του τραγούδι και ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν πήρε ποτέ Grammy. Ήταν αντισυστημικός και τελικά παρά την αγάπη του κόσμου δεν κέρδισε ποτέ αυτό το βραβείο, ούτε τιμητικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει καταγγελίες για ιδιωτικές κλινικές, μία από τις οποίες λειτουργούσε με ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Και από ό,τι ξέρω, δίπλα της σημά κοντά είναι το Θεαγένιο. Θεαγένιο, τρίτο βάθμιο νοσοκομείο, εξειδικευμένο σε αυτού του είδους τις πολύ δύσκολες απαιτητικές και επιστημονικά εξελιγμένες θεραπείες, παιδιά. Εκεί θα πάτε, στον κολοφόνα πραγματικά θα πάτε της ιατρικής για να αντιμετωπίσετε ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα υγείας και να έχετε την περιποίηση και ταυτόχρονα τον έλεγχο που αρμόζει στη ζωή μας. Δεν μπορώ να ακούω για ανθρώπους που δίνουν ένα σκασμό λεφτά ακόμη και όταν βάζουν ανθρώπους δικούς τους μεγάλους σε ηλικία που έχουν τα προβλήματα υγείας και χρειάζονται νοσηλεία, χωρίς να πάρετε την άποψη από τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία θα σας πούνε ποια είναι τα έγκυρα και έγκριτα ή έγκριτες σε αυτές τις ιδιωτικές κλινικές που μπορείτε να απευθυνθείτε και να το ψάξετε καλά. Εδώ πηγαίνεις στο γιατρό και σου λέει ο γιατρός ο ίδιος, αν θέλεις μπορείς να πάρεις και μία άποψη άλλη από άλλον γιατρό. Αυτό πρέπει να κάνουμε και με τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι στα χέρια κάποιων ανθρώπων, γιατί έχει σπάσει τώρα το απόστημα και βγαίνει βρώμα και δυσοδεία. Δεν το συζητάμε για όλες αυτές τις καλλιστητικές και μακροζωίας επεμβάσεις και παρεμβάσεις, οι οποίες ήταν φοβερά επικίνδυνες για τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά μιλάμε και για μια διαφήμιση με ένα πακτολό χρημάτων, ο οποίος έχει μέσα και τη συμμετοχή ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν. Το αφήνω έτσι αυτό ανοιχτό στην εξήγηση του καθενός.

Don't get me wrong, αλλά άμα κάνεις λάθος, ο φίλος, ο δικός σου άνθρωπος πρέπει να σου το πει. Κρίση Χάι, Pretenders. Λοιπόν, είχαμε διαστόματος του Διευθύνοντα Σύμβουλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, του κυρίου Χρήστου Παλιού, στο ένατο συνέδριο υποδομών και μεταφορών που έγινε. Την ανακοίνωση ότι μέσα σε αυτό το μήνα θα γίνει αναβάθμιση της γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη Ορμένιο και μέχρι το τέλος του χρόνου θα προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα αναβάθμισης για την ενίσχυση των συνδέσεων με τα Βαλκάνια. Καλοδεχούμενο. Από την άλλη, μίλησε ο κ. Ρομπέρτο Ρινουάτο, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Hellenic Train, Ιταλός, και είπε ότι αναμένεται η δρομολόγηση των νέων τρένων. Πρέπει να ανακτηθεί η αξιοπιστία, είναι το κεντρικό ζητούμενο, μετά το θολοτοπίο που υπήρχε όσον αφορά την ασφάλεια, θα συμφωνήσω. Και από την άλλη, θα να σας πω ότι το σύστημα ETC, το οποίο κάποιοι νομίζουν ότι χρησιμοποιείται ήδη, θα είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί στο τέλος του χρόνου με τις τελικές εγκρίσεις και θα γίνουν οι δοκιμές ασφάλειας. Αυτό κατά νου βέβαια δεν είναι η κατάσταση στον σιδηρόδρομο όπως ήταν πριν. Υπάρχουν πλέον δικλείδες ασφαλείας. Δεν θα πω μεγάλη κουβέντα. Λένε μεγάλη κουβέντα, μιλές μεγάλη μπουκιά φάει από τη μία. Και από την άλλη, θα πάμε τώρα στο χορηγό μας, που δεν είναι άλλος από την Ιζωμάτ, για να σας πω ότι όταν. Μιας που είναι και περίοδος ανακαινήσεων, ξέρεις πώς να διαλέξεις το καλό χρώμα, γιατί εκεί είναι το καλό χρώμα, έχει κάποια διαφορά. Πρέπει να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτα αποτέλεσμα. Όλα αυτά που τα βρίσκεις όμως, τα βρίσκεις στο Ιζωμάτ Premium με την ποιότητα της Ιζωμάτ. Τελεία και παύλα.

0: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευλυματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Από τη στιγμή που αρχίζει να χαράζει και να ξημερώνει, ξέρετε ότι είναι 7 η ώρα και περνάμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρα σήμερα και καλό μήνα να έχουμε 1η Οκτωβρίου. Είμαι ο Γιώργος Πιτσάκος και είμαστε παρεούλα Δευτέρα με Παρασκευή για 2 ώρες από τις 6 μέχρι και τις 8 και τα κάνουμε όλα και σωστά, σε σωστή δοσολογία. Με το καφεδάκι μας, την ησυχία μας, ακούμε αληθινή μουσική για του λόγου του αληθές. Επίσης, επικοινωνούμε μαζί και φυσικά, αν μη τι άλλο, ενημερωνόμαστε. Μην ξεχνάτε, μαζί μας είναι και η Ζωμάτ.

θέλω να φύγω, θέλω να πετάξω, θέλω να πάω κάπου αλλού. Λένι Κράβιτς είναι αυτός, Fly Away. Έχω να στείλω καλημέρα στην Τατιάνα Παπά, καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στη Δανάη. Καλημέρα στον Μιχάλη Μπελιμπασάκη και όλα τα παιδιά εκεί. Στην Σιτία, στην Κρήτη την αγαπημένη που έχει υψηλόβροχο. Καλημέρα στον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία, τον Τόλι από Ρεστιάδα. Τον Δημήτρη και όλα τα παιδιά στην αστυνομική διεύθυνση της Πρέβεζας. Τον Ανθόπουλο τον Σταύρο από Πεύκα. Τη Μαρία την Παυλίδου. Τον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον Πάτρε Φαμίλια. Τον επίσης την Τζακάλη την Αγάπη. Εδώ επικοινωνούμε 69-43-80-80-89. Αυτό είναι το Viber. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και καλή διάθεση για επικοινωνία. Συν το γεγονός, παιδιά, ότι πλέον χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στην απάτη κατά κόρον. Και το λέω αυτό γιατί συχνά πυκνά παίρνουν τηλέφωνα σε ανθρώπους μεγάλους ηλικία και χρησιμοποιούν τη φωνή των οικείων τους ανθρώπων. Λοιπόν, έρχεται τώρα από την αστυνομική διεύθυνση στην πάταξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος και λένε ότι η φωνή δεν αποτελεί απόδειξη. Άμεσο τερματισμό για τους μεγάλους ανθρώπους και νέα κλίση σε δικά τους οικεία πρόσωπα για να καταλάβουν αν έχουν επικοινωνήσει μαζί τους, να έχετε μία λέξη ή μία φράση ασφάλειας μεταξύ σας, ούτως ώστε αυτό όταν το ρωτάτε η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να σας απαντήσει. Μηδενική εμπιστοσύνη σε αγνώστους, το λέμε και το ξαναλέμε γιατί ζούμε σε αυτή την εποχή της ανασφάλειας, και άμεση ειδοποίηση των αρχών. Αυτά είναι τα βήματα που θα σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση και πρέπει να το εμπεδώσουμε κυρίως όσοι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και με το που θα ακούσουν τη φωνή των παιδιών τους ή κάποιων συγγενών τους, κατευθείαν οι άνθρωποι αυτοί ανοίγουν την καρδιά τους και το πορτοφόλι τους. Θέλει προσοχή και πρέπει αυτό να το κάνουμε πετσί μας.

Ένας και μοναδικός Γκάρι Μουρ. Φοβερός κιθαρίστας, φοβερός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Empty Rooms. Λοιπόν, παιδιά, σαν το λόξικα δεν έχει. Όταν σε πιάνει σε στιγμές που δεν πρέπει, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μιλάς σοβαρά με κάποιους ανθρώπους, να έχεις βρεθεί σε ένα τραπέζι ή ακόμη και στο ραδιόφωνο την ώρα που κάνεις εκπομπή. Έχει συμβεί και αυτό. Και τι γίνεται, ρε παιδί μου, υπάρχει το διάφραγμα που είναι ένας θολωτός μυς. Αυτός είναι εκεί κάτω από τους πνεύμονες. Αυτό λοιπόν, ακούσια και τα ανακλαστικά, αρχίζει να ερεθίζεται. Από είναι το πνευμονογαστρικό νεύρο. Συνδέει το κεφάλι, τον εγκέφαλο, για να τα λέω σωστά, με το διάφραγμα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, άμα θα φάτε καυτέρα, άμα θα φάτε ζεστό φαγητό, αν φάτε απότομα, ανθρακούχα ποτά, αλλαγές θερμοκρασίας, συναισθηματικό στρες, αλκοόλ επίσης. Αυτή είναι. Τώρα υπάρχουν και πιο σοβαροί λόγοι και μένουμε εκεί. Τώρα λέει πώς να το κάνεις: να κρατήσεις την αναπνοή σου 10 με 20 δευτερόλεπτα, να πιείτε αργά κρύο νερό, να κάνετε γαργάρες με νερό κτλ. Ή να τρομάξεις κάποιον. Φυσικό είναι. Άμα πάθει έμφραγμα, μετά δεν υπάρχει λόξιγκας. Είναι πολύ απλό και το έχω μάθει από τη μητέρα μου. Οι άντρες έχουμε το μήλο του Αδάμ, το οποίο το γνωρίζουμε περίπου. Βάλετε λοιπόν το δίκτυ και τον αντίχειρα από το ίδιο χέρι, όχι από άλλο, δίπλα δεξιά και αριστερά από το μήλο του Αδάμ και οι γυναίκες σε εκείνο το σημείο και πιέσετε ελαφρά και δεν καταπιείτε για ένα χρονικό διάστημα 20-30 δευτερολέπτων, τότε επειδή περνάει από εκεί το πνευμονογαστρικό νεύρο, έρχεται με κάποιον τρόπο και σταματάει αυτή η ιστορία. Θέλει λίγο υπομονή. Κάντε το και θα με θυμηθείτε.

0: για του λόγου το αληθές. Αν ανοίξετε τώρα τα παραθυρόφυλλά σας, τα πατζούρια σας, τα στόρια σας, εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ότι δεν έχουμε συννεφάκια εκεί ψηλά. Θα έχουμε αίθριο καιρό. Καλές συνθήκες, μέχρι 24 βαθμούς. Όσον αφορά την κίνηση όμως, τα πράγματα είναι δύσκολα. Περιφερειακή οδός από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία και κυρίως από το κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και την κατηφόρα για το 424 θα συναντήσετε πάρα πολύ κίνηση. Θα πάτε και σημειωτών. Θα αποδηλιαριστείτε σε κάποια σημεία. Από την άλλη πλευρά, η κίνηση ξεκινάει έτσι όπως έρχεστε από το 424 στην ανηφόρα και φτάνει μέχρι τις Οικές. Ύστερα η κατάσταση βελτιώνεται. Άρκετη κίνηση επίσης έχουμε στο καθοδικό ρεύμα των Πεύκων, αυτή τη στιγμή που είναι στενός ο δρόμος με πολλές στροφές. Έχουμε στη συμβολή της Μίκη Θοδωράκη με την Εγνατία και τη Μοναστηρίου, στο ξεκίνημα της Μοναστηρίου. Έχουμε επίσης τη Διασταύρωση εκεί που είναι τα δικαστήρια. Άρκετη κίνηση γιατί συμβάλλουν δρόμοι αρκετοί, όπως επίσης σιγά σιγά και η Χάνθα αρχίζει να έχει πρόβλημα και εκεί είναι ένα σημείο αναφοράς τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Καλή υπομονή, εδώ είμαστε παρεούλα και είμαστε εδώ και συζητάμε πολλές φορές γιατί έχουμε τα βαψίματά μας, να βάψουμε το σπίτι μας, να βάψουμε το εξοχικό μας, να βάψουμε οποιονδήποτε χώρο, το γραφείο μας. Είναι όμως καλό χρώμα μόνο η απόχρωση? Όχι. Είναι και το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει, τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο. Γι' αυτό και όταν έρθει η ώρα για βάψιμο, επίλεξε Ιζομάτ Premium και βρες το δικό σου χρωματάκι στη βεντάλια της Ιζομάτ Κρώμα.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό

0: σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομία.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Miss You, Rolling Stones. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και στην πόλη μας και στη Μακεδονία και στην Ελλάδα και σε όλους όσους μας ακούτε απεριόριστα μέσα από το www.89radio.gr, ιντερνετικά δηλαδή, και δεν χρειάζεται μόνο την καταπληκτική εμβέλεια που έχουμε και το υπέροχο σήμα, παρακαλώ, αναλογικά και ψηφιακά στους 89 μεγάκυκλους των FM. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα κάνει πρεμιέρα μια πολύ ωραία σειρά που είναι μια πολύ ωραία ταινία και ένα καταπληκτικό βιβλίο του Τζον Στάιμπεκ, το Ανατολικά της Εδέμ. Και μάλιστα θα πρωταγωνιστήσει η 30χρονη Βρετανίδα ηθοποιός, την οποία συμπαθώ πάρα πολύ, η Florence Pugh, η οποία δήλωσε ότι θέλει πάρα πολύ να ενσαρκώσει το συγκεκριμένο ρόλο της Cathy Ames, ένας ρόλος που ενώ στην αρχή βλέπεις ότι είναι ένας δύσκολος έως και κακός, θα έλεγα, αντικειμενικά χαρακτήρας, αργότερα κρύβει και κάποια καλά στοιχεία μέσα. Αν δεν έχετε δει και δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, δεν πρόκειται να σας πω κάτι παραπάνω. Η ταινία είναι παλιά με τον James Dean και τον Ηλία Καζάν. Εδώ προσυπογράφει στο σενάριο η κόρη του, η Ζώη Καζάν. Και έτσι λοιπόν από σήμερα θα έχετε τη δυνατότητα να το δείτε στο Netflix. Σας το. Όχι το εγκρίνω, βρε Γιώργο. Σας το προτείνω. Το βρήκα. Μπράβο μου, ζήτω μου. Λοιπόν, σας το προτείνω. Ανεπιφύλακτα, Τζον Στάιμπεκ, Άνθρωποι και Ποντίκια, Ανατολικά της Εδέμ, Επαναστάτης χωρίς αιτία. Ο άνθρωπος αυτός που κέρδισε Νόμπελ λογοτεχνίας σας δείχνει και μας δείχνει την εποχή του μεγάλου οικονομικού κραχ στις ΗΠΑ με τον καλύτερο και πιο αναλυτικό τρόπο.

Ένας και μοναδικός Jim Morrison με την παρέα του τη μουσική του Doors. Break on through, ένα τραγούδι με το οποίο εύχομαι χρόνια πολλά στο καλό μου φίλο τον Σταύρο Αμαξόπουλο, ο οποίος έχει σήμερα στα γενέθλιά του, πολύχρονος. Να είσαι και ευτυχισμένος φίλε μου και παππούς τώρα πλέον. Καλημέρα στο Βασίλη το Μαντούδη, καλημέρα στην Αποστολή από Ορεστιάδα, στο Μαργαρίτη, καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή. Γεια σου Κοσμά από Στουτγκάρδη, στον φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, στον Άκη και τη Δήμητρα επίσης, στην όμορφη τη συντροφιά μας. Είπα και τις τελευταίες καλημέρες, πριν σας αποχαιρετήσω, πάμε λίγο στο χορηγό μας, γιατί τι ζητάς από ένα καλό χρώμα, τι ζητάς, επαναλαμβάνω, να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά να σου δίνει πλούσιο, ομοιόμορφο και ματ αποτέλεσμα, δηλαδή αυτό που θέλεις. Όλα αυτά με Ιζωμάτ Premium και μένει να διαλέξεις το χρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ. Αυτά κυρίες και κύριοι, σε λίγο Rainbow Morning Show θα είναι τα παιδιά μαζί σας, Νίνα Νεκταρίδου, Μαρία Μαρατίδου και φυσικά Αντώνης Βλαβογελάκης μέχρι και τις 11. 11 με 2 η Ραφαέλα Νικολούλη, 2 με 5 Θοδωρής Κουτσαλάκης, 5 με 8 ο Νίκος Μπογιατζής και 8 με 10 Θανάσης Μωράητης. Μουσικούλα και το πρωί αύριο Παρασκευή εδώ θα είμαστε. Από μένα να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: 89 Rainbow.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Γιούχου! Τι γίνεται?
1: Hello!
0: Καλημερούδια! Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήλθατε! Καλό μήνα!
1: Καλό μήνα! Μπήκε Οκτώβρης, να έχουμε έναν μήνα γεμάτο υγεία, χαρά, κέφι,
0: τσαχπινιά, λεφτά, παρακαλώ, σύμπαν! Λεφτά, σύμπαν! Στείλε λεφτά! Τύχη, τι άλλο,
1: χαμόγελα,
0: κολοκύθες,
1: αγάπη,
0: Halloween,
1: τριήμερο, έρχεται.
0: Για κάποιους δεν είναι τριήμερο, για κάποιους είναι κάτι παραπάνω.
1: Α, ναι, γιατί θα πάρουν και την Τρίτη αργία, οπότε θα είναι σαν πενθήμερο.
0: Έτσι.
2: Καλημέρα, κορίτσια.
0: Καλημέρα, Αντώνη. Λοιπόν, καλώς ήλθατε. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Λαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας μέχρι και τις 11.
1: Και σήμερα σας έχουμε τα καλύτερα. Θα σχολιάσουμε, θα γελάσουμε, θα ενημερωθούμε, θα παίξουμε. Γι' αυτό σας θέλουμε όλους εδώ.
0: Δεν είμαστε μόνοι μας. Στην παρέα μας έχουμε και το Μασούτη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Story time!
1: Δεν πειράζει, εγώ έτσι να κερδίσω στο δίλημα, εσύ να κερδίζεις το story time!
0: Κάποιος πρέπει να κερδίσει. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα είσαι τόσο ανταγωνιστική, Νίνα Νεκταρίδου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στις Ελληνίδες μάνες. Με έπιασαν τα γέλια σήμερα το πρωί, γιατί μέσα στο μετρό ήταν δύο κυρίες.
1: Ναι.
0: Πολύ νεότερες μου, με πολύ μικρότερα παιδιά προφανώς, και μιλούσαν για τα βάσανά τους με το lunchboxάκι και τι να βάλουμε κάθε μέρα στο σχολείο κλπ. Και εγώ γελούσα από μέσα μου, ηρωνικά.
1: Για ναι, γιατί είσαι μαμά φοιτητή.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Και ο φοιτητής γύρισε η ώρα 5.30 το πρωί, φίλη Νίνα. Ναι.
1: Άλλο άγχος κι αυτό.
0: Άστο αυτό τώρα. Άστο. Και έλεγα από μέσα μου, χάχα, αυτά είναι τα προβλήματά σας. Το lunchboxάκι. Που ξύπνησα η ώρα 4 και κοιτάω μέσα στο σπίτι, άδειο το κρεβάτι. Λέω, πού είναι το παιδί, δεν γύρισε ακόμα. Στέλνω μήνυμα, τίποτα, δεν απαντάει. Λέω, θα πάρω τηλέφωνο τώρα, η μισή ντροπή δική μου, της μάνας, η μισή δική του. Το σηκώνει αμέσως, μου λέει, μαμά, τι έπαθες, γιατί δεν κοιμάσαι. Ο άλλος και λαϊδούσε. Εγώ,
1: εμά το ανησύχησε το παιδί.
0: Ναι, μου λέει, μαμά, τι έγινε, γιατί δεν κοιμάσαι. Λέω, είσαι με τα καλά σου, παιδί μου, είναι 4,5 ώρα. Πού βρίσκεσαι.
1: Να τα ακούω εγώ και να εκτιμώ που έχω παιδί στην εφηβεία, έτσι.
0: Να εκτιμάς εσύ, να εκτιμάς. Καλημέρα στην Ελληνίδα μάνα.
1: Και καλό μας μήνυμα.

0: Καλημέρα σε όλα τα τσαχπίνικα πρωινά πουλιά. Καλημέρα στο Μαργαρίτη, στον Τόλι, στον Νίκο, στον Ανδρέα, στον Άκη, στη Μέρη, στη Δημητρούλα. Και καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Να πούμε και χρόνια πολλά που...
1: Ποιος γιορτάζει?
0: Ο Μασούτης.
1: Α, αμάρε Μάρια, έτσι πως μου το λες.
0: Κλείνει τα 50 ο Μασούτης, φίλε.
1: Χρόνια πολλά, Μασούτη.
0: Είδατε, είναι να τι ωραία που τα λέει.
1: Ετοιμότητα.
0: Πώς να τρομάξετε τη συμπαρουσιάστριά σας. Την ίδια χρονιά με μένα ο Μασούτης. Ίδια χρονιά γεννηθήκαμε. Κανονικά πρέπει να σκάσει σακουλίτσα με προϊόντα εδώ.
1: Λες την ηλικία σου.
0: Διαμαντή Μασούτη ΑΕ. 1400 καταστήματα, εταιρικά ή συνεργαζόμενα. 16.000 εργαζόμενοι. Mm-hmm. Δυναμικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Αγαπάμε Μασούτη, είναι κοντά στην ελληνική οικογένεια και χρόνια πολλά.
1: Μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια.
0: Oh yes, ήρθε η ώρα για την αναλογική μας επανάσταση.
1: Αφήνουμε κινητά, τάμπλετ, λάπτοπ και ξεκινάμε την επανάστασή μας τώρα.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Όπως ήταν αναμενόμενο και η σημερινή μας αναλογική επανάσταση απαιτεί θάρρος. Για μια ολόκληρη μέρα. Κοιτάξτε την ώρα μόνο από κανονικό ρολόι, ενώ χειρός τείχου κούκο αν έχετε στο σπίτι, όχι από το κινητό. Γιατί όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει όταν ανοίγουμε το κινητό να δούμε την ώρα, ε?
0: Όντως ξέρουμε. 10 λεπτά αργότερα έχουμε δει 32 reels, 2 ειδήσεις, ένα καυγά στα σχόλια και ακόμα δεν έχουμε μάθει την ώρα.
3: Λοιπόν, σήμερα η ώρα από ρολόι, όπως η προγονή μας, η ναυτική, ο Sherlock Holmes. Τώρα και αν δεν έχουμε πρόχειρο αναλογικό ρολόι, ρωτάμε την ώρα σε κάποιον άλλο και τον αφήνουμε μετά να σκρολάρει στο κινητό του.
0: Σατανικό και σαδιστικό.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Όχι, κοιμήθηκα.
1: Α, κοιμήθηκε.
0: Ναι, α, εντάξει, με λίγο ζόρι, αλλά...
1: Όσο μπόρεσα, πες. Λοιπόν, πάμε για καιρούλι. Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα να έχουμε. Βγαίνω από το σπίτι και έχει 15 βαθμούς.
2: Εντάξει.
1: Ναι, τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. 17 βαθμοί, ένα μποφόρ ανατολικός άνεμος, υγρασία στο 47%. Θα φτάσουμε στους 24 βαθμούς με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.
2: Το μεσημέρι χθες είχε ζέστη.
1: Ναι, και σήμερα θα
2: το
1: είναι
2: ίδιο.
1: Καλά.
2: Εντάξει.
1: Θα το πάρω λίγο καβαφικά πάλι. Σαν βγεις στον πηγεμό για τη δουλίτσα, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος.
0: Κουράγιο.
1: Τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες. Λοιπόν, στον περιφερειακό και λεστριγόνες και κύκλοπες και σιρήνες και ό,τι βρήκε ο Οδυσσέας στον δρόμο για την Ιθάκη θα το βρεις και εσύ. Γιατί, έτσι όπως το βλέπω στο χάρτη, βαθύ κόκκινο το χρώμα. Βαθύ. Σχεδόν σε όλο το μήκος. Υπομονή, κουράγιο, μουσικούλα, παρεούλα, εμείς εδώ παρέα σας.
0: Να την ακούτε τη μοιραράκι της κίνησης.
1: Έτσι. Λοιπόν, φορτωμένη και η Λαγκαδά, κυρίως στο ανέβασμά της. Το κέντρο είναι καθαρό, δηλαδή υπάρχει κίνηση αλαρολάρη, υπάρχουν φυσικά και οι τροχονόμοι. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
0: Φεύγουμε. Πού πάμε? Πράγα. Oh. Η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι πανέτοιμη να περπατήσω στην γέφυρα του Καρόλου.
1: Θέλω.
0: Να δοκιμάσω τσέχικη μπύρα.
1: Αχ, να μαζί να πάμε.
0: Και να περπατήσω στην παλιά πόλη. Κλείσε και εσύ τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο aegean app.

0: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και καλό μήνα.
1: Άϊπνη, με είπες. Ότι δεν επικοινωνούμε, είπες. Ότι με τρομάζεις, είπες. Να δω τι άλλο θα ακούσω έως τις 11.
0: Κοίταξε λίγο, έχει ξεκινήσει Οκτώβρης. Έχουμε και ανάδρομο μέσα στον Οκτώβρη. Έχουμε highway to hell μέσα στον Οκτώβρη. Πάμε στα ζώδια του μήνα, γιατί έχουμε καινούριο μήνα σήμερα. Καλό μήνα να έχουμε. Ο Κριός. Οκτώβρη σου είναι σαν παρέλαση που ξεκινάς πρώτος, χωρίς να έχεις ακούσει ακόμα το σύνθημα. Με ανάδρομη Αφροδίτη και Ερμή στο τέλος του μήνα, προσοχή στα νεύρα σου.
1: Ταύρος, ο Οκτώβρη σου είναι σαν τραπέζι με ωραίο φαγητό και κάποιον που θα πει να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Με την Πανσέλινο στο ζώδιο σου, κάτι τελειώνει, αλλά κάτι καλό έρχεται.
0: Ωραίο. Δίδυμη, ο νέος μήνας είναι σαν Halloween party που έχεις αλλάξει τρεις στολές πριν βγεις από το σπίτι. Ο ανάδρομος Ερμής δεν σε βοηθάει και εσύ πρέπει να πάρεις αποφάσεις.
1: Καρκίνος, ο μήνας αυτός είναι σαν σπίτι πριν από γιορτή, με λίγο άγχος, λίγο μαγείρεμα και πολλή ανάγκη να σου πούν κάτσε, θα τα κάνουμε όλα εμείς. Αυτό θέλω. Χρειάζεσαι παρέλαση ξεκούρασης.
0: Λιοντάρι, Οκτώβρη σου θα έχει και φουλ φθινοπορεινή διάθεση και λίγο Halloween drama στο βάθος. Πέτα το θέμα της μελαγχολίας και της υπερβολής.
1: Παρθένος, ο Οκτώβριος σου είναι σαν να οργανώνεις αργία, τριήμερο, παρέλαση, Halloween και απολογισμό τριμήνου. Το λένε burnout και είναι κοντά.
0: Αμόντια. Ζυγός, μήνας γενεθλίων με Αφροδίτη, ανάδρομη, και εσύ κάνεις restart σε σχέσεις, εικόνα, επιλογές, αποφάσεις, αλλά προσοχή, μη βάζεις φίλτρο σε πράγματα που θέλουν απλώς αλήθεια.
1: Σκορπιός, ο Οκτώβριος σου είναι σαν Halloween, πριν από το Halloween, με παλιά φαντάσματα να δοκιμάζουν αν τα θυμάσαι. Επιστροφές, καταστροφές, που λέει και το λαϊκό άσμα, θυμίσου μόνο ό,τι χρειάζεται.
0: Το Ξώτης, ο Οκτώβριος σου είναι σαν τριήμερο που δεν έχεις κανονίσει κάτι, αλλά εσύ έχεις ήδη φτιάξει τη βαλίτσα μέσα στο κεφάλι σου. Θέλεις απόδραση, όμως ο μήνας το λέει ξεκάθαρα. Όχι, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Έλατε. Εγώ καιρός, έρχεται παρέλαση υποχρεώσεων με εσένα σημεοφόρο και το άγχος παραστάτη. Κράτα ρυθμό, αλλά μη σηκώσεις και όλο το βάρος της ευθύνης στην πλάτη σου.
0: Υδροχός, ο νέος μήνας είναι σαν τι άλλο, σαν το Halloween. Στο μέλλον που εσύ έχεις ντυθεί ιδέα που δεν καταλαβαίνει κανείς ακόμα. Μίλα απλά γιατί αυτό που σκέφτεσαι μπορεί όντως να αξίζει, αρκεί να μην χρειάζεται υπότιτλους ή μετάφραση.
1: Και ηχθείς, ο Οκτώβρης σου είναι σαν φθινοπορεινό σκηνικό με κολοκύθες, αράχνες, νυχτερίδες και ένα φάντασμα που θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία του. Μη βαφτίζεις κάθε ανάμνηση σημάδι από το σύμπαν.
0: Ευχαριστώ που μου το είπες, Νίνα. Είσαι ένας φάρος λογικής μέσα στο χάος της
1: ζωής σου,
0: της τρέλας που λέγεται ζωή μου.

0: λατρεύουμε τις αντιδράσεις σας για τα ζώδια. Λες και εμείς αποφασίζουμε. Δεν αποφασίζουμε εμείς, παιδιά, τα άστρα.
1: Ναι, αλλά εμείς τα διαβάζουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, από το Άπι Θήτα μέχρι τη Νέα Παραλία, η Θεσσαλονίκη ενώνεται για έναν πολύ καλό σκοπό. Στις 9 και 10 Οκτωβρίου, βάλτε το στο ημερολόγιο σας, το All Win Care μας καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών. Πολύ σημαντικό. Παρασκευή 10 με 1 στην Πολυτεχνική Σχολή του Άπι Θήτα και Σάββατο 10 με 6 στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, σε συνεργασία με Bloody, Choose Life, Ιπποκράτιο, ΑΧΕΠΑ και με τη στήριξη της 4ης ΥΠΕ, του Άπι Θήτα και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λίγα λεπτά από το χρόνο μας μπορούν να σημαίνουν πάρα πολλά για τους συνανθρώπους μας. Περισσότερα στο allwin.bloody.org.
1: Κάθε μέρα αυτήν την ώρα σας παρουσιάζουμε ανθρώπους και ειδήσεις που κέντρισαν το ενδιαφέρον και το δικό μας και κυρίως του κοινού, ναι, το δικό σας. Και επειδή δεν μας αρέσουν τα απλά πράγματα, μας αρέσουν έτσι τα πολύπλοκα, τα περίπλοκα, κυρίως στις παραγγελίες.
0: Παραγγελίες καφέ.
1: Μα τώρα τι, παραγγελία είναι να πεις ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο?
0: Όχι. Είναι τίποτα ξενέρωτο.
1: Α, μπράβο.
0: Για
1: δώσε
0: ακούστε
1: λίγο.
2: Ένα φρέντο καπουτσίνο, μέτριο, δεκαφεϊνέ, με ζαχαρίνι, μονή δόση, με γάλα σόγιας, σε μεγάλο ποτήρι, με τρία παγάκια, 7 δευτερόλεπτα χτύπημα, με λίγη σοκολάτα και λίγη κανέλα.
1: Αυτή είναι παραγγελία. Η σωστή παραγγελία. Και ο άλλος σε βλέπει και λες τώρα τι έπαθε. Γιατί με κοιτάζει. Αλλά νομίζω ότι και σοκολάτα και κανέλα δεν πάει μαζί.
0: Το 7 δευτερόλεπτα χτύπημα.
1: Τα 3 παγάκια.
0: Και μια φλούδα πορτοκάλι.

0: Βολτούλα στους δρόμους της πόλης. Στο κέντρο την κάνει τη βολτούλα.
1: Α,
0: ρολάρει το πράγμα.
1: Μια φορά.
0: Because there is a τρόχο νόμος everywhere. Who is furfurizing from early in the morning. Κάνω όσο πιο αστείο μπορώ.
1: Αχ, τι ωραία που τα μιλάς.
0: Λοιπόν, στον περιφερειακό όμως τα πράγματα είναι ζόρικα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Έτσι, όπως φαίνεται τουλάχιστον στο χάρτη αστικής κινητικότητας, από Πολύχνη μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα, κατακόκκινος ο περιφερειακός. Οπότε υπομονή και κουράγιο, αδέρφια. Φορτωμένη και η Βασίλισσα Σόλγας στο τελείωμά της. Πολύ πολύ φορτωμένη και η Λαγκαδά σε ένα μεγάλο της κομμάτι, κυρίως στο ανέβασμα. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Πότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Υπομονή, προσοχή και φυσικά 89 Rainbow στην παρέα μας ο Μασούτης. Νέα προϊόντα Mr. Grant από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Έρχεται ο Αντώνης, τι έρχεται δηλαδή, έχει έρθει και μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλό μήνα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Ανέβηκε και πάλι χθες το πολιτικό θερμόμετρο της χώρας, πάντα ήθελα να το πω αυτό το κλισέ, μετά τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Όπως η διεύρυνση της ρυθμίσης για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο, καθώς και το φρένο στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75. Ο Μητσοτάκης ξύλωσε το pullover του Success Story, απάντησε το Πασόκ. Ότι τελικά παραδέχτηκε πως είναι ψέμα το ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, τον κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βάφτισε απάντηση στην ακρίβεια μια έκπτωση λίγων λεπτών, είπε η Ελλάς. Μυρωδιά 11 Σεπτεμβρίου, λένε τα δημοσιεύματα, είχε το χθεσινό περιστατικό με το αεροπλάνο της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, όπου ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο στο Ισραήλ. Να φύγουμε από όλα αυτά και να πάμε σε κάτι καλλιτεχνικό. Αν είχατε καημό να δείτε τον αγαπημένο Ροντ Στιούαρτ, έρχεται μάλλον η τελευταία σας ευκαιρία. Τα 81 έφτασε ο θρύλος και το 2027 ξεκινά, όπως ανακοίνωσε την τελευταία του περιοδία, ένα φοβερό σόου, λέει, σε Ευρώπη και Αμερική. Και τέλος, μία είδηση από την κατηγορία ειδήσεων «Τι είπε ο άνθρωπος» έχουμε σήμερα. Η Ευαγγελία Συριοπούλου, ελπίζω εσείς να ξέρετε ποια είναι, δήλωσε, λέει, σε εκπομπή ότι η καψούρα κάποτε σταματάει και μετά υπάρχουν όλα τα άλλα πολύ βαθιά συναισθήματα. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα, συνεχίστε ό,τι κάνατε.

αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 89 Rainbow. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
6: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. 9 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 1η του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους. Ακούτε το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας. Εδώ παρεούλα σας μέχρι και τις 11.
3: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Και αυτήν την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα. Σε λίγο έχουμε το δίλημα της ημέρας. Επίσης θα παίξουμε Βρες το ψέμα. Και εννοείται ότι έχουμε και την καλύτερη μουσική.
2: Στην παρέα μας και η Vodafone.

0: Λοιπόν, πάμε στο δίλημα της ημέρας. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό να το,
1: ναι,
0: να το ρίξω.
1: Είμαστε, ρίχτω.
0: Θα προτιμούσες να ξαναζήσεις το καλύτερο ραντεβού της ζωής σου ή να σβήσεις τον χειρότερο χωρισμό που είχες? Είναι καυτό σήμερα, πολύ καυτό.
1: Για πες.
0: Δείχνει χαρακτήρα. Εγώ θα ήθελα, παιδιά, θα το πάω καθαρά ωφελημιστικά και πολύ υποκειμενικά. Θα ήθελα να ξαναζήσω το καλύτερο ραντεβού μου. Γιατί θέλω να ζήσω κάτι καλό.
1: Χαρά και,
0: ναι,
1: ευτυχία.
0: Και επίσης, επειδή είμαι βαθιά καλλιτεχνική φύση, γιατί είμαι και ηχθής και είμαι και συγγραφέας,
1: ναι.
0: Τον κακό τον χωρισμό, γιατί να το σβήσω? Αφού από τους κακούς τους χωρισμούς και από τα βάσανα ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, εμπνέεται και γράφει.
1: Γιατί τι θες να πεις? Εμείς δηλαδή που πάλι είμαστε έτσι καλλιτεχνικές φύσεις και είμαστε και ηθοποιοί και αυτά, ναι. Εμείς γιατί να θέλουμε να σβήσουμε δηλαδή τον χωρισμό? Γιατί δεν μου λείπει.
0: Προσωπικά εγώ τι θέλω?
1: Ναι,
0: δεν είναι,
1: αλλά και εμένα. Δεν μου λείπει να ξαναζήσω κάτι καλό που έζησα στη ζωή μου. Μου λείπει να ξεχάσω κάτι που με πρόδωσε, κάτι που με πλήγωσε, κάτι που μου δημιούργησε τραύματα, ανασφάλειες. Δεν θέλω replay. Θέλω delete στη ζωή μου.
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά οι δυσκολίες είναι που χτίζουν το χαρακτήρα.
1: Ναι. Okay, το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, τι σε μαθαίνει στη ζωή τελικά?
1: Ναι, αλλά θέλω όλα τα άσχημα.
0: Μην το δείτε μαζοχιστικά, βέβαια.
1: Ναι, θέλω όλες οι κακές οι αναμνήσεις, οι λάθος επιλογές, οι λάθος άνθρωποι να φύγουν, να ξεχαστούν και ελεύθερη και ωραία να προχωρήσω μπροστά.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: για πείτε, 6943 80 80 89.
0: Επίσης, από χθες τρέχει στο Instagram το δίλημα της ημέρας.
1: Έτσι,
0: και ψηφίζετε.
1: Σε εμάς μας αρέσει να θέτουμε διλήμματα, εσάς σας αρέσει να ψηφίζετε. Θα προτιμούσες να ξαναζήσεις το καλύτερο ραντεβού της ζωής σου ή να σβήσεις τον χειρότερο χωρισμό σου?
0: Επίσης, να πούμε χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στο Μασούτη που είναι στην παρέα μας, γιατί κλείνει τα 50 χρόνια του, 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα. 1400 καταστήματα, παρακαλώ.
1: Χρόνια πολλά, Μασούτη!

0: Θα προτιμούσες να σβήσεις τον χειρότερο χωρισμό σου ή να ξαναζήσεις το καλύτερο ραντεβού της ζωής σου?
1: Delete.
0: Ο Μιχάλης λέει σίγουρα το χωρισμό, delete. Το ραντεβού κράτησε ένα βράδυ για να συνέλθω από το χωρισμό 3 μήνες.
1: Α, είδες.
0: Πω.
1: Τα λέω εγώ.
0: Δύσκολος ο χωρισμός. Να σβήσω το χειρότερο χωρισμό, παιδιά. Πονάει λίγο έως πολύ, μας λέει και η Εύη. Καλημέρα. Αν σβήσεις τα χειρότερα, χάνουν την αξία τους τα ομορφότερα, γιατί δεν έχουν με τι να συγκριθούν. Ωραία σκέψη αυτή. Φιλοσοφική. Καλύτερα λοιπόν να ξαναζήσω κάτι πολύ όμορφο και ας θυμάμαι κάτι πολύ άσχημο παρά να διαγράψω το άσχημο. Θα χάσει την αξία του το όμορφο. Το έχετε σκεφτεί. Καλημέρα, να ξαναζήσω το καλύτερο ραντεβού. Ο άσχημος χωρισμός είναι μάθημα προς αποφυγή.
1: Κατάλαβα τι έγινε.
0: Τι έγινε?
1: Ποιοι κέρδισαν?
0: Τώρα θα δω τα αποτελέσματα. Μισό λεπτάκι να μπω. Λοιπόν, να ξαναζήσω το καλύτερο ραντεβού, 67% ψηφίσατε. Να σβήσω το χειρότερο χωρισμό, το 33%.
1: Εμείς φταίμε που θέλουμε να σβήνουμε έτσι τα χειρότερα, να μην τα σκεφτόμαστε, γιατί θέλουμε να προστατεύουμε τους εαυτούς μας. Κατάλαβες? Εμείς φταίμε.
0: Ο Σταύρος λέει: σβήστε μου το χωρισμό. Το καλύτερο ραντεβού το θυμάμαι με χαμόγελο. Το χωρισμό όμως τον πλήρωσα σε ψυχολόγο, ουίσκι και κάτι. Πολύ κακές επιλογές στις 2 το πρωί.
1: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
0: Ναι ρε Σταύρο, αλλά αυτά είναι που χτίσανε το χαρακτήρα σου και έγινες αυτός ο λαϊκός άνθρωπος. Με το ουίσκι και τις κακές επιλογές. Τι θα θυμάσαι στη ζωή δηλαδή? Rumors spread around in that Texas town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: πορεινή και ηλιόλουστη μέρα και θα την έχουμε. 19 βαθμοί. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, 2 μποφόρα ανατολικός άνεμος, 44% υγρασία, 24 βαθμοί το μεσημέρι, ό,τι πρέπει για μια ωραιότατη βόλτα μετά τη δουλειά.
1: Α, εξαιρετικό. Και τσιπουράκιο. Τσιπουρέτο.
0: Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης, όπου τα πράγματα είναι σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με 20 λεπτά νωρίτερα, τουλάχιστον στον περιφερειακό. Όχι ότι δεν υπάρχει κίνηση, απλά δεν βλέπω κοκκινίσματα εκτός από ένα σημείο εκεί ανάμεσα σε 40 Εκκλησιές και Τριανδρία. Κατά τα άλλα, αυτή την ώρα είναι πολύ πολύ φορτωμένη η Τσιμισκή, με αρκετές καθυστερήσεις στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, αρκετά φορτωμένη και η Λαγκαδά και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και την 25η Μαρτίου περίπου.
2: Στη παρέα μας είναι το Vodafone Sigiu με τις καλύτερες φοιτητικές προσφορές, έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες, ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με τον δικό τους τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερα στο vodafonesigiu.gr.
0: Πάμε σε μικρούτσικο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με παιχνίδι.
3: Sigiu Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigiu Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigiu Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
6: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: 89 Rainbow.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Μήπως ήρθε η ώρα για παιχνίδι.
1: Ήρθε.
0: Λοιπόν, βρες το ψέμα. Εσείς παίζετε μαζί μας και διεκδικείτε μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ από το παραδοσιακό για να πάρετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι λαχταράει η όρεξή σας.
1: Το παραδοσιακό είναι μαζί μας, είναι δίπλα μας, κοντά μας, σε κάθε γωνιά της πόλης και delivery στις γνωστές πλατφόρμες. Οπότε ο Αντώνης μας δίνει τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές είναι ψέμα. Εσείς πρέπει να βρείτε το ψέμα και να στείλετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6943808089. Ο πιο γρήγορος και φυσικά ο πιο σωστός κερδίζει.
2: Βρες το ψέμα. Ωραία, σήμερα έχουμε παράξενα επαγγέλματα.
0: Μ' αρέσουν.
2: 1. Στη Γερμανία του 18ου αιώνα υπήρχε επάγγελμα που μετρούσε καθημερινά πόσα σύννεφα περνούσαν πάνω από τις πόλεις, καταγραφή που χρησιμοποιούσαν ως τρόπο πρόγνωσης του καιρού, στατιστικά, καταλάβατε.
0: Μπράβο, ωραίο.
2: 2. Στη Βικτωριανή Αγγλία υπήρχαν άνθρωποι που ξυπνούσαν τους εργαζόμενους χτυπώντας τα παράθυρά τους.
0: Οκ, ξυπνήστε, χωριανοί!
2: 3. Στη Γαλλία υπήρχε επίσημος δοκιμαστής βασιλικού φαγητού.
0: Δεν θα ήθελα να την κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το ψέμα?

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Born to be wild. Και μαζί μας έχουμε τον Ανδρέα, ο οποίος ακούγεται αρκετά ήρεμος σαν άνθρωπος. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα με υγεία.
0: Πώς ξεκίνησε ο μήνας σου, η μέρα σου?
1: Με τον καλύτερο τρόπο νομίζω.
0: Έτσι.
2: Α, μια χαρά.
0: Γιατί έχεις κερδίσει ήδη. Ήσουν ο πιο γρήγορος. Δηλαδή, τι να πούμε, απάντησες σε κλάσματα δευτερολέπτου.
2: Για πες Ανδρέα, ποιο είναι το ψέμα?
1: Το πρώτο.
2: Μπράβο. Ωραία. Αυτό. Στη Γερμανία του 18ου αιώνα δεν υπήρχε επάγγελμα που μετρούσε τα σύννεφα, έτσι, για την πρόγνωση του καιρού.
0: Θα ήταν ωραία ενασχόληση αυτή να σε πλήρωνε κάποιος για να παρατηρήσει τα σύννεφα.
2: Πάντως, να πούμε εδώ ότι όντως πριν από τα ξυπνητήρια, πριν από τη διάδοσή τους, υπήρχαν οι knockers up, οι οποίοι χτυπούσαν τα τζάμια και τα παράθυρα, ναι, για να ξυπνήσει ο κόσμος. Φοβερό.
0: Ωραίο.
2: Ανδρέα, έχεις κερδίσει.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Και ξέρεις και τι άλλο έχεις κάνει?
1: Θράψη.
0: Έτσι. Θράψη.
2: Έχεις κερδίσει μια κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το παραδοσιακό.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Καλημέρα. Φιλιά.
1: Καλημέρα,
0: φιλιά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πολύ ωραία, μας τα είπε και ο Ανδρέας. Να είναι καλά. Στην παρέα μας έχουμε πάντα το Μασούτι, δεν θέλω να το ξεχνάτε. Και μάλιστα με τη MasCard του Μασούτη, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, μπορείς να ξεκινήσεις σήμερα και με 50 πόντους κερδίζεις άμεσα 1,5 ευρώ. Συγκεντρώνεις πόντους με κάθε αγορά και για κάθε 3 ευρώ παίρνεις ένα πόντο και τους εξαργυρώνεις αμέσως στο ταμείο.

0: Γρήγορη ενημέρωση για το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Η Τσιμισκή είναι πολύ πολύ φορτωμένη σχεδόν σε όλο της το μήκος. Λίγο έτσι σταμάτα ξεκίνα στην Εγνατία, κυρίως το ξεκίνημα εκεί στο ύψος του Συντριβανίου. Αρκετά φορτωμένος και ο περιφερειακός, χωρίς ιδιαίτερα όμως προβλήματα αυτή την ώρα. Σε διάφορα σημεία και στο ύψος της Τριανδρίας αλλά και στο ύψος του κόμβου εκεί των Μετεώρων. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία, αρκετά φορτωμένη και η Βασιλίση Σόλγας.
1: Θέλεις να δεις τις καλύτερες σειρές στην παρέα μας, το Vodafone TV, μπράβο, γιατί έχει μια μεγάλη λίστα από αγαπημένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max, οπότε διαλέγει σειρά και ξεκινάς να βλέπεις.
0: Τέλεια, ο Αντώνης έχει έρθει και μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλό μήνα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, αναλαμβάνει για αυτό το μήνα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν ξέρω αν νιώθετε πιο ασφαλείς τώρα, εν μέσω πολλαπλών διεθνών κρίσεων στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και γύρω από το Ιράν. Η θητεία της χώρας συμπίπτει και με την κρίσιμη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, ανέβηκε χθες και πάλι το πολιτικό θερμόμετρο της χώρας, πάντα ήθελα να το πω αυτό το κλισέ, μετά τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ρυθμίσεις για παλιές οφειλές, servicers και επιδοτήσεις για τα καύσιμα στο επίκεντρο. Πειρά ομαδών εννοείται από σύσσωμη την αντιπολίτευση. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή περιορισμού των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, γιατί όσο να πεις η ακρίβεια τον ζορίζει στις επόμενες εκλογές. Από όσο ξέρω, σήμερα δεν μετονόμασε καμία περιοχή του πλανήτη σε Τραμπ, αλλά The Day is Young. Μυρωδιά 11 Σεπτεμβρίου, λένε τα δημοσιεύματα, είχε το χθεσινό περιστατικό με το αεροπλάνο της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, όπου ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο στο Ισραήλ. Και τέλος, τη σημερινή είδηση από την κατηγορία «Και είχα μια φαγούρα» μας τη φέρνει η Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να κρατάει σχέσεις που δεν λειτουργούν. Εγώ όφυλα να σας ενημερώσω. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Κοτσόβολο στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: 89 Rainbow.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Τι γίνεται, παιδιά? Γιατί βιανόσαστε?
8: Όλα καλά.
7: Όλα καλά, όλα καλά.
9: Θέλω να είστε καλά κορίτσια, να μην μαλώνετε.
7: Ναι, κύριε Αντώνη.
8: Εγώ έτσι από εδώ και πέρα, αγκαλιά με τον Αντώνη.
7: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε φυσικά το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Σε λίγο θα μιλήσουμε για κηδείες, παιδιά.
8: Ναι.
9: Τι ωραία.
8: Καλό μήνα.
7: Έτσι, ευχάριστα πράγματα.

0: Αχ, καλά ο καθένας.
1: Καλά, ναι, τώρα.
0: Κατάλαβε, με τις ωρέξεις του.
2: Τι έγινε, εσείς σήμερα κάνατε συμμαχία εναντίον της Μαρία.
0: Έχουμε κάνει κόμμα. Κόμμα έχουμε κάνει.
2: Προσέξτε, μην μπλέξετε με τα κόμματα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη Νότια Κορέα με αφορμή ένα βρέστο ψέμα που μας είχε πει ο Αντώνης, που είχε να κάνει με τις κηδείες. Φτού, φτού, μακριά από μας. Παναγία μου.
0: Και πάρα πολλοί είχαν μπερδευτεί και νόμιζαν ότι αυτό είναι το ψέμα.
2: Αλλά δεν ήταν αυτό. Στη Νότια Κορέα λοιπόν υπάρχει μάλλον ένας ακραίος τρόπος για να μάθεις να εκτιμάς περισσότερο τη ζωή. Κάνεις την κηδεία σου όσο είσαι ακόμα ζωντανός. Οι συμμετέχοντες γράφουν τη διαθήκη τους, αποχαιρετούν συμβολικά τη ζωή τους,
0: ναι,
2: και ξαπλώνουν για περίπου 10 λεπτά,
0: ναι,
2: σε κλειστό φέρετρο. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχουν περάσει από αυτή την εμπειρία με στόχο, όπως λένε οι διοργανωτές και αυτοί που μαζεύουν λεφτά από αυτό το πράγμα, γιατί προφανώς δεν το κάνουν τζάμπα, να επανεκτιμήσουν τις σχέσεις, τις επιλογές και την καθημερινότητά τους.
0: Μπράβο.
1: Σιγά τα χώματα, ρε, σε ουλιώτες και σε ουλιώτες. Για να σας πω μια ιστορία τώρα που δεν την ξέρουν πολύ, μπορεί και κανένας δηλαδή. Έχω πάει.
0: Πού είσαι στην Κορέα?
1: Όχι, ρε, έχω μπει σε νεκροφόρο πιτσιρικάκος.
0: Αλήθεια,
1: λες? Το θυμάμαι καθαρά. Τώρα ήμουν 5-6, ξέρω κάτι τέτοιο εκεί στην Εσχύλου. Είχε σταματήσει για να παραλάβει, ας πούμε, ο άνθρωπος.
0: Για να παίξει και κρυφτό ο Αντώνης.
1: Ναι, ναι, και που κάρισα μέσα και με βγάλαν μετά, με σταυρώναν εκεί οι γιαγιές της γειτονιάς και τέτοια.
0: Θα το έκανα. Πάντως η διαδικασία.
2: Θα πήγαινες μέσα να μπει σε φέρετρο, Ρενίνα. Είσαι με τα καλά σου.
0: Ναι, ναι, γιατί έτσι εκτιμάς πράγματα. Και η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί γράφεις, λέει, ένα γράμμα αποχαιρετισμού σε φίλους, στην οικογένεια. Έχει φύσει όλο τον τόπο.
1: Διαλέγεις χώμα.
2: Ναι, ναι.
1: Κοκκινό χώμα, ξέρω. Ναι,
2: καστανό χώμα.
0: Α, μπράβο.
2: Ρε, είστε σοβαροί.
0: Φοράς και τα παραδοσιακά ρούχα και μπαίνεις και στο φέρετρο, λέει έτσι. Και αν θέλεις, το κλείνεις κιόλας έτσι για να εξοικειωθείς παραπάνω.
2: Εδώ, ρε, μαγνητική πήγα να κάνω μια φορά και πήρα το Χρήστο μαζί μου να μου κρατάει το χέρι. Είστε με τα καλά σας.
0: Αφού δεν πήρε εμάς, πάλι καλά.
2: Λοιπόν, πείτε κι εσείς, σας παρακαλώ, γιατί εδώ με αυτούς τους δύο έχω μπλέξει.

0: Οι Linkin Park μπήκανε για να ξυπνήσουν λίγο οι νεκροί. Γιατί μιλάμε για αυτό το... δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Νομίζω...
1: Τρέντ,
0: τρέντ, ναι, στην Κορέα, όπου οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα σε φέρετρα.
2: Γιατί αν δεν ζήσεις τέτοια πράγματα, πώς θα εκτιμήσεις τη ζωή?
0: Ρε, μπορώ να την εκτιμήσω και με άλλους τρόπους.
2: Ναι, αλλά αυτός
0: ταξιδεύοντας,
2: είναι...
0: ερωτεύοντας.
2: Αυτός όμως είναι ένας ωραίος, ακραίος τρόπος.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Κακαρόσνιτς simulator.
0: Κακαρόσνιτς simulator δεν θέλω, κύριε Αντώνη. Είμαι πολύ καλά με τη ζωή, είμαι ευχαριστημένη.
2: Εμείς που θέλουμε δηλαδή τι θα γίνει?
0: Εσύ είσαι δύσκολα, είσαι. Δεν περνάς καλά, να το ξέρεις.
2: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ο Μαρίνος λέει, ούτε για πλάκα σε κλειστό φέρετρο 10 λεπτά κιόλας. Εγώ αγχώνομαι όταν κλείνει η πόρτα του ασανσέρ.
0: Εγώ, φίλε μου.
2: Τη ζωή μου την εκτιμώ μια χαρά και απ' έξω. Okay.
0: Η ευγενία είναι σαν την είναι. Εδώ θα το έκανα. Νομίζω ότι αν για 10 λεπτά πιστέψεις πως όλα τελείωσαν, βγαίνεις από εκεί και ξαφνικά πολλά από αυτά που σε τρώνε καθημερινά φαίνονται γελία. Ναι, δεν χρειάζεται να μπεις μέσα σε φέρετρο για να το ζήσεις αυτό.
2: Εμπειρία, Μαρία μου.
0: Πάνε μια βόλτα σε ένα νοσοκομείο.
2: Εντάξει, ναι, αλλά εμπειρίες είναι
1: αυτά. Έτσι κι αλλιώς προδιαγεγραμμένες τραγωδίες είμαστε, παιδιά.
2: Να, βλέπεις, εδώ. Ο αισιόδοξος άνθρωπος.
0: Φιλοσοφικά του πιάσαμε το πράγμα. Αν χρειαστεί ποτέ να περάσω από αυτή τη διαδικασία, μας λέει η Λάνα, ο θάνατός μου θα είναι βέβαιος, σίγουρα όχι εικονικός. Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά είναι τρέλες, νομίζω. Είναι τρέλες. Δηλαδή, για να εκτιμήσεις τη ζωή πρέπει να μπεις μέσα στο φέρετρο.
2: Κάνε μας και παρατήρηση τώρα, Μαρία.
0: Αυθαδιάζει την ακούτε, έτσι. Τι μιλάς όμορφα την κυρία Μαρία.
2: Τι έχω τραβήξει σήμερα, Αντώνη. Δεν φαντάζεσαι.
1: Είπα μη μαλώνετε, να είστε καλά κορίτσια.
0: Δεν μαλώνουμε, απλά ζωντανεύω τη ζωή της. Την κρατάω σε εγρήγορση.
2: Κοίτα τώρα.
0: Για να έχει κίνητρο να έρθει και αύριο στην εκπομπή.
2: Να δω τι θα κάνεις χωρίς εμένα.

0: Καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, κυρία Νίνα μου.
0: 20 ωραιότατη βαθμή στο κέντρο της πόλης, 2 μποφοράκια βόρειο-ανατολικός άνεμος, υγρασία 40%. Θα φτάσουμε στους 24 βαθμούς το μεσημέρι και αύριο περίπου στα ίδια θα είμαστε, να ξέρετε.
1: Τέλεια. Καλά νέα σας έχω και από το μέτωπο της κίνησης. Είναι ήρεμα τα πράγματα αυτή την ώρα και στον περιφερειακό. Μόνο στην Τζιμισκή βλέπω έτσι να υπάρχει κοκκίνισμα στο χάρτη. Σε ένα της μεγάλο κομμάτι, σχεδόν από την αρχή μέχρι και λίγο μετά την Αριστοτέλους. Και λίγα σταμάτα ξεκίνα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά από Μπότσαρη μέχρι Νέα Ελβετία. Να θυμίσουμε ότι στην παρέα μας έχουμε το Vodafone See You και όλα εσείς τα φοιτητόπουλα. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον σωστό τρόπο για να ζήσετε τη φοιτητική σας ζωή. Ο δικός σας τρόπος είναι ο σωστός και αυτό μας το λέει και το Vodafone See You, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, γι' αυτό και προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around. Μάθετε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr.
0: Αντώνη, Αντώνη, είσαι εδώ. Ο Αντώνης έτοιμος για τα νέα της ημέρας. Αντώνη,
2: έλα.
0: Ρίχτω.
3: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά του σύμπαντος, καλημέρα και καλό μήνα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Ανέβηκε και πάλι χθες το πολιτικό θερμόμετρο της χώρας, πάντα ήθελα να το πω αυτό.

0: διαγωνισμό το Tel Aviv, όπου ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο στο Ισραήλ. Να φύγουμε από όλα αυτά και να πάμε σε κάτι καλλιτεχνικό. Αν είχατε καημό να δείτε τον αγαπημένο Rod Stewart, έρχεται μάλλον η τελευταία σας ευκαιρία. Τα 81 έφτασε ο θρύλος και το 2027 ξεκινά, όπως ανακοίνωσε την τελευταία του περιοδία, ένα φοβερό σόου, λέει, σε Ευρώπη και Αμερική. Και τέλος, μια είδηση από την κατηγορία ειδήσεων «Τι είπε ο άνθρωπος» έχουμε σήμερα. Η Ευαγγελία Συριοπούλου, ελπίζω εσείς να ξέρετε ποια είναι, δήλωσε, λέει, σε εκπομπή ότι η καψούρα κάποτε σταματάει και μετά υπάρχουν όλα τα άλλα πολύ βαθιά συναισθήματα. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα, συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση

0: Λοιπόν, παρακαλάτε σήμερα να μην με πιάσει ο ύπνος από νωρίς, γιατί θέλω να πάω στα γένεια της έκθεσης του Κωνσταντίνου Β.
1: Να πας, Μαρία μου, έτσι λίγο να.
2: Μπορούμε να σε ξυπνάμε, ένα μισή ώρα να.
1: Ναι. Να λοιπόν, φύγει λίγο αυτή η ενέργεια.
0: Σήμερα είναι τα εγγένεια, είναι στο πλαίσιο των Δημητρίων, στο Μόμους. Παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Β, ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος, θα πω, γιατί η μουσική του μεταξιδεύει έτσι πάρα πολύ.
1: Καλλιτέχνης γενικότερα.
0: Ένας καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος καλλιτέχνης, ναι, ο δημιουργός των Στέρεο Νόβα. Είναι και ζωγράφος και θα γίνει μια έκθεση ζωγραφική στο Μόμου. Σήμερα είναι τα εγγένεια, με ζωγραφικά του έργα από το 2019 μέχρι σήμερα, τα οποία γενικά πολύ ονειρικά, με έντονα χρώματα και ανθρώπινες φιγούρες. Μόνο η ακτογραμμή μένει, αυτός είναι ο τίτλος. Σήμερα τα εγγένεια, θα υπάρχει και DJ set με τον ίδιο. Μέχρι 1 Ιανουαρίου η έκθεση. Θέλω πολύ.
1: Να πας, να πάτε, να πάμε και μαζί. Νέες ταινίες και όχι μόνο από σήμερα στους κινηματογράφους της πόλης.
0: Ωραία.
1: Digger το έχουμε πει, του Αλεχάνδρο Ινιάριτου, σατυρική μαύρη κωμωδία γεμάτη δράση, ανατροπές, αιχμηρό χιούμορ, οικολογικά μηνύματα, αγνώριστος ο Τόμ Κρούζ και μάλλον πάει και για Όσκαρ πρώτου ανδρικού.
0: Ο Τόμ Κρούζ λένε ότι σε αυτή την ταινία παίζει έναν άνθρωπο της ηλικίας του. Όπως θα έμοιαζε αν ήταν κανονικά.
1: Α, μπράβο, όπως θα ήταν κανονικά, αλλά δεν είναι. Το ντοκιμαντέρ Ναζα, που είναι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μηχανισμοί του σύγχρονου πολέμου. Η ταινία απέσπασε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας και ο κόσμος χειροκροτούσε για 25 λεπτά.
0: Η ταινία έχει ξεσηκώσει μεγάλο κύμα διαμαρτυρίας, ειδικά στο Ισραήλ.
1: Ναι, η σιωπηλή φίλη, μια ποιητική κινηματογραφική ιστορία που χρησιμοποιεί ένα δέντρο σταθερό σημείο αναφοράς, ενώ γύρω του ξετυλίγονται διάφορες ανθρώπινες ιστορίες σε διάφορες χρονικές περιόδους. Άλλο πολύ αναμενόμενο, το ημερολόγιο της Βέριτη, εξομολογήσεις, μυστικά, ψέματα, ανατροπές.
0: Βασισμένο σε βιβλίο.
1: Μπράβο, και εκεί να πάμε. Με hot δίδυμο και Dakota Johnson, ψυχολογικό θρίλερ. Αν σας αρέσουν.
0: Φίλε, μου αρέσει η Dakota πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Η εξέγερση στην Αγγλία του 14ου αιώνα. Μια ιστορία που θυμίζει αρκετά τον Ρομπέν των Δασών.
0: Πολλές ταινίες.
1: De Gaulle, η ώρα της αντίστασης. Και μια παιδική, ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι.
0: Τέλεια.

0: Έχουμε πραγματάκια που γίνονται στην πόλη σήμερα. Έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη μία διαμαρτυρία με 150 αλλιευτικά σκάφη στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, γιατί έχει ξεκινήσει μία πολύ μεγάλη κινητοποίηση των αλλιέων με αναστολή επαόριστον της αλλιευτικής δραστηριότητας. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι για το πολύ μεγάλο κόστος λειτουργίας των σκαφών τους, της δουλειάς τους γενικότερα. Μεταξύ άλλων, γιατί σήμερα έχουμε και πολλές κινητοποιήσεις και εκπαιδευτικών και ΑΔΔΗ, και θα έχουμε και πορείες το απόγευμα μετά τις 6. Οπότε να έχετε το νου σας όσοι κατεβείτε στο κέντρο, να το ξέρετε.
1: Μιας και είπες αλλιώς, να στείλω χαιρετισμούς στον Τάκη και στα υπόλοιπα παιδιά εκεί στο ηφιοπολείο
0: της γειτονιάς σου. Να στείλουμε στους ανθρώπους. Να είστε καλά. Μα αγαπάμε τους ψαράδες.
2: Έτσι, δυνατά και δυναμικά. Σήμερα η εθνική μας το ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει την Ολλανδία. Στην Τούμπα, 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι.
0: Sold out.
2: Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Πολύ ήθελα να το πω αυτό.
0: Μπράβο.
2: Ο παλμός της εθνικής Ελλάδας χτυπάει δυνατά στη Θεσσαλονίκη. Η Intersport, σε συνεργασία με την Adidas, σε περιμένουν στο Mediterranean Cosmos με μια ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Ζήσε τα πιο δυνατά football challenges, κάνε face painting στα χρώματα της εθνικής και τύπωσε και τη δική σου φανέλα.
0: Τέλειο.
2: Μην χάσεις, αύριο 6 με 9 το βράδυ θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης live στο χώρο για ένα μοναδικό quiz για την εθνική. Μπες στο παιχνίδι, μπες στο Mediterranean Cosmos.
0: Υπέροχο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: κάνω και σε Guns N' Roses δεύτερες. Να ξέρετε.
1: Μία κάνει τον Axl Rose, η άλλη έχει πέσει κάτω από τα γέλια.
0: Γενικά, παιδιά, σήμερα σε καλό να μας βγει. Καλό μήνα να έχουμε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας σήμερα και στα παιχνίδια και γενικά στα θέματα, στις συζητήσεις. Την έχει ασφαστικό την ώρα, δεν σταματάει. Ευχαριστούμε και τη Vodafone που είναι στην παρέα μας. Εκεί θα πάτε, αν πάθει κάτι το κινητάκι σας, ομιγέννητο, γιατί εκεί υπάρχουν οι Tech Heroes, οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα να επιδιορθώσουν τη συσκευή. Καταρχάς, να εντοπίσουν το πρόβλημα και να σας προτείνουν την καλύτερη λύση. Σας δίνουν και 12 μήνη εγγύηση. Και έχετε τη σιγουριά σας. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Αυτό ήταν.
0: Τούτου ίντουνα.
1: Εντάξει, έγινε restart. Χάλασε πάλι.
2: Αύριο πάλι,
0: αύριο Παρασκευούλα.
2: Ναι, ακριβώς στις 8.
0: Μην το ξεχνάτε. Πολλά φιλιά.
1: Φιλιά.

0: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευλυματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: 89 Rainbow. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Stay, η Ραφαέλα Νικολούλη, συντονισμένη στο 89 Rainbow, θα κάνουμε μαζί παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού. Πέμπτη σήμερα, 1 του Οκτώβρη, καλό μήνα σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με Billie Jean και Michael Jackson εδώ, στο 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

So the world, Nirvana εδώ στον 89 Rainbow. Παιδιά, τελικά όταν ψάχνουμε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, μάλλον δεν αρκεί να ρωτάμε απλά πόσο είναι το ενίκιο. Πρέπει να ρωτάμε και αν ακούγεται το γείτονα όταν μιλάει στο τηλέφωνο. Αυτό το λέω γιατί μια νοικιάστρια, όπως διαβάζω εδώ σε ένα άρθρο, έφυγε από το διαμέρισμά της, γιατί η ηχομόνωση ήταν τόσο κακή που, όπως λέει, άκουγε διαρκώς τη ζωή του ανθρώπου που έμενε δίπλα, ακόμα και τις τηλεφωνικές του συνομιλίες. Και κάπου εδώ για μένα ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα, ρε παιδί μου. Όταν τελικά πληρώνουμε τόσο ακριβά ένα ενίκιο όσο έχουμε κληθεί να το πληρώνουμε τα τελευταία χρόνια, τι θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να μας προσφέρει αυτό το σπίτι? Πρέπει να είναι ήσυχο, πρέπει να έχει θέρμανση, πρέπει να είναι αξιοπρεπώς ανακαινισμένο, να έχει έστω καλά κουφώματα? Ή έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε έχει 4 τοίχους, δεν μπάζει νερά, είναι μια χαρά, το αγοράζω? Στείλτε μου τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6943 80 89 και επιστρέφω σε πολύ λίγο για να τα συζητήσουμε παρέα.

Mystify στον 89 Rainbow. Τι ωραία που είναι να ταξιδεύουμε μουσικά, αλλά πόσο πιο ωραία είναι να ταξιδεύουμε και κυριολεκτικά. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Μεγαλώνεις και βλέπεις κάποια πράγματα σε βιβλία, σε ντοκιμαντέρ, σε φωτογραφίες και κάπως φαντάζεσαι πώς θα ήταν να στέκεσαι μπροστά τους. Αυτό για μένα συμβαίνει με τις πυραμίδες της Γκίζας. Και ξαφνικά έχω ξυπνήσει ένα πρωί και συνειδητοποιώ ότι αυτό το όνειρο ζωής είναι μόλις μία πτήση μακριά. Καθώς πλέον η Aegean μας ταξιδεύει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στο Κάιρο. Η ιστορία χιλετιών, ο Νείλος, αυτή η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου είναι όλα εκεί και μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε. Κλείσε και εσύ το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή μέσω του Aegean App και στείλε μου και ένα μήνυμα για να πάμε παρέα. Συνεχίζουμε με Josephine Chris Rea εδώ, στον 89 Rainbow.

Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα απαραίτητα που πρέπει να έχει ένα σπίτι για εσάς, προκειμένου να πείτε το μεγάλο ναι στην ενοικίασή του. Να έχει πολύ φυσικό φως, λέει η Μαριλένα. Μπαίνω στο σκοτεινό σπίτι και όσο ωραίο και αν είναι, δεν το θέλω. Μαριλένα, είμαι μαζί σου, ταυτίζομαι. Ζούσα κάποτε σε μία Μόρντορ και δεν πέρασα καλά. Καλή θέρμανση και κουφώματα, λέει ο Μανώλης. Το έμαθα με το δύσκολο τρόπο από το προηγούμενο σπίτι. Τι έγινε, Μανώλη? Το δαγκώσαμε στο προηγούμενο σπίτι, μάλλον. Να έχει πάρκινγκ, λέει ο Νίκος. Στη Θεσσαλονίκη αυτό για μένα αξίζει περισσότερο και από ένα έξτρα δωμάτιο. Νίκο, ισχύει, ωστόσο, πόσο δύσκολο είναι να βρει σπίτι που να έχει πιλωτή, ειδικά στο κέντρο που όλες οι πολυκατοικίες είναι παλιές. Εγώ θα έρθω και θα προσθέσω τους καλούς γείτονες, καθότι αν οι γείτονές σου είναι ζόρικοι, δύσκολοι. Πώς το λένε, αγενείς, δεν θα περάσει καλά. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη συμβίωση και γενικότερα θα είναι ανέφικτη. Συνεχίζουμε με Easy Lover εδώ στην 89 Rainbow.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλό μήνα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογιαλάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, αναλαμβάνει για αυτό το μήνα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν ξέρω αν νιώθετε πιο ασφαλείς τώρα, εν μέσω πολλαπλών διεθνών κρίσεων στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και γύρω από το Ιράν. Η θητεία της χώρας συμπίπτει και με την κρίσιμη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, ανέβηκε χθες και πάλι το πολιτικό θερμόμετρο της χώρας, πάντα ήθελα να το πω αυτό το κλισέ, μετά τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ρυθμίσεις για παλιές οφειλές, σέρβισερς και επιδοτήσεις για τα καύσιμα στο επίκεντρο. Πειρά ομαδών, εννοείται, αποσύσσωμη την αντιπολίτευση. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή περιορισμού των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, γιατί όσο να πει η ακρίβεια τον ζορίζει στις επόμενες εκλογές. Από όσο ξέρω, σήμερα δεν μετονόμασε καμία περιοχή του πλανήτη σε Τραμπ, αλλά The Day is Young. Μυρωδιά 11 Σεπτεμβρίου, λένε τα δημοσιεύματα, είχε το χθεσινό περιστατικό με το αεροπλάνο της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, όπου ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο στο Ισραήλ. Και τέλος, τη σημερινή είδηση από την κατηγορία «Και είχα μια φαγούρα» μας τη φέρνει η Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να κρατάει σχέσεις που δεν λειτουργούν. Εγώ όφυλα να σας ενημερώσω. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Μίτινγκ.
2: Λογαριασμό ενεργείο.
1: Υγεία.
2: Υγεία.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το...

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 12 η ώρα, Πεμπτούλα, 1 του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Ομοδονέα Rainbow. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σισού. Πάμε να συνεχίσουμε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. The show must go on. Queen.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Πάντου και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: τα νέα της πόλης, στο Σουσού. Αν μένετε προς Νεάπολη, υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση το πρωί να πετύχετε στο δρόμο οικογένεια αγριογούρουνων. Ω ναι, οι εμφανίσεις τους έχουν γίνει πλέον πάρα πολύ συχνές, λένε οι κάτοικοι στην περιοχή. Και πρόσφατα, μάλιστα, καταγράφηκαν 4 μεγάλα ζώα μαζί με 4 μικρά να βολτάρουν στην Ανδρέα Παπανδρέου την οδό. Οπότε, παιδιά, Θεσσαλονίκη 2026, δεν ξέρουμε αν βγαίνοντας από το σπίτι θα χρειαστείς Google Maps ή αν θα χρειαστείς το National Geographic και γνώσεις περί τούτου. Δεν ξέρει, choose your battles είναι η φάση. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχετε πετύχει εσείς μέσα στην πόλη? Για στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6943 80 80 89.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Όπως ήταν αναμενόμενο, και η σημερινή μας αναλογική επανάσταση απαιτεί θάρρος. Για μια ολόκληρη μέρα, κοιτάξτε την ώρα μόνο από κανονικό ρολόι. Ενώ χειρός τείχου κούκο αν έχετε στο σπίτι, όχι από το κινητό. Γιατί όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει όταν ανοίγουμε το κινητό να δούμε την ώρα, ε?
3: Όντως ξέρουμε. 10 λεπτά αργότερα έχουμε δει 32 reels, 2 ειδήσεις, ένα καυγά στα σχόλια και ακόμα δεν έχουμε μάθει την ώρα.
2: Άρα, γεια σου. Λοιπόν, σήμερα η ώρα από ρολόι. Όπως οι προγονείς μας, οι ναυτικοί, ο Sherlock Holmes. Τώρα και αν δεν έχουμε πρόχειρο αναλογικό ρολόι, ρωτάμε την ώρα σε κάποιον άλλο και τον αφήνουμε μετά να σκρολάρει στο κινητό του.
3: Σατανικό και σαδιστικό.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
5: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: 89 Rainbow.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και

που χαράματα στην Τούμπα. Κοιταχτήκαμε για λίγο και νομίζω τρόμαξα περισσότερο εγώ. Είμαι σίγουρη, Κώστα, ότι τρόμαξες περισσότερο εσύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή δεν ξέρω αν θα φοβήθηκε. Απλά θα ξαφνιάστηκε τύπου ποιος είσαι εσύ και τι γυρεύεις στην οικία των προγόνων μου. Στην Καλαμαριά, λέει η Νικολέτα, είδα μια φορά παγόνι να περπατάει κανονικά στο δρόμο. Για μερικά δευτερόλεπτα αναρωτήθηκα αν είχα ξυπνήσει καλά ή αν ακόμα κοιμόμουν. Το παγόνι, ωστόσο, άντε και θα το δεις, είναι όμορφο, είναι επιβλητικό, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θα τρομάξεις, δεν φοβάσαι ότι θα σου κάνει κάτι. Εγώ τίποτα εξωτικό, λέει η Μίνα, αλλά έχω πετύχει κατσίκα στη μέση του δρόμου και περιμέναμε όλοι με τα αυτοκίνητα να αποφασίζει πότε θα φύγει. Αυτό συμβαίνει όντως πάρα πολύ έντονα σε χωριά, ρε παιδί μου. Στην Κρήτη, σε τέτοια μέρη. Τώρα, με στην πόλη, που έχει συμβεί αυτό με κατσίκα? Πάρα πολύ ιδιαίτερο, δεν μας λες την περιοχή. Θέλω περιοχή. Συνεχίζουμε με Going Under, Evanescence, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

φανταστείτε να ηχογραφείτε τραγούδια, να τα βάζετε στο σιρτάρι και να τα βγάζετε μετά από 50 χρόνια για να τα ακούσει ο κόσμος πρώτη φορά. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί τώρα με τον Stevie Wonder, ο οποίος με αφορμή τα 50 χρόνια του θρυλικού Songs in the Key of Life κυκλοφόρησε 4 ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από τα Sessions του άλμπουμ το 1976, τον δίσκο που μεταξύ άλλων μας χάρισε τα Sir Duke, Isn't She Lovely και S. 4 τραγούδια λοιπόν με μεγάλο ενθουσιασμό θα ακούσουμε, τα οποία περίμεναν και μισό αιώνα για να ακουστούν. Εμείς θα συνεχίσουμε με κάτι που ακούμε και αγαπάμε εδώ και χρόνια βέβαια. Southside Johnny,

0: Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευλυματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: 89 Rainbow.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μία η ώρα έχει δείξει το ρολόι ακριβώς, αγαπημένη χωριανή μου. Μεσημέρια σε 5η, 1 του Οκτώβρη. Καλό μήνα, μόλις συντονίστηκες, και πολύ καλησπέρα σου. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 2 εδώ στον 89 Rainbow με πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την τρίτη ώρα. I put a spell on you, αγαπημένο.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: η μεγάλη μέρα έρχεται, πλησιάζει όλο ένα και πιο κοντά, καθώς 89 Rainbow θα γιορτάσει μαζί με την Ιβέα Cream τα 100 της χρόνια. Το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε ζωντανά στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου εκεί η Ιβέα Cream θα σε περιμένει με τη δική της ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία, Interactive Digital Game και φυσικά μοναδικά δώρα από την Ιβέα. Μην το χάσεις, βγάλε το καλεντάρι, σημείωσε 3 του Οκτώβρη, Σάββατο, πλατεία Αριστοτέλους, 11 η ώρα. Να είστε όλοι εκεί, θα είμαστε και όλοι εκεί και θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καλύτερα.

μαγευτική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση ticketservices.gr.

Πάμε τώρα να κάνουμε μια βουτιά στο μουσικό σαν σήμερα. 1 Οκτωβρίου του 1970 η Τζάνις Τζόπλιν ηχογραφεί το Mercedes-Benz ακαπέλα και σε μία λήψη. Βέβαια έμελε να είναι και η τελευταία της στούντιο ηχογράφηση, αφού πέθανε μόλις 3 μέρες αργότερα στις 4 Οκτωβρίου. Το 1982 βέβαια η εποχή του CD ξεκινά εμπορικά στην Ιαπωνία. Στις 1 Οκτωβρίου κυκλοφορούν 50 τίτλοι σε CD και το 52 Second Street του Billy Joel έχει τον πρώτο αριθμό καταλόγου, γι' αυτό και συχνά αναφέρεται ως το πρώτο CD. 1969 Beatles το Abbey Road κυκλοφορεί επιτέλους στη ΣΥΠΑ. Αυτά ήταν τα λίγα από το σαν σήμερα. Καθόλου ασήμαντη μέρα θα έλεγε κανείς. Πάμε να συνεχίσουμε The Night, The Animals εδώ στον 89 Rainbow.

Another Brick in the Wall, Pink Floyd, από τον 89 Rainbow και την όμορφη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται η αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε. Και αυτό βέβαια το χρωστάμε στην Aegean, η οποία πλέον, παιδιά, μας συνδέει με 41 μοναδικούς προορισμούς. Ναι, 41, καλά άκουσες. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι εξαιρετικά κρυμμένους παραδείσους, υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα και φυσικά για όλα τα ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να μπεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App, ό,τι τα δύο προτιμάς, ό,τι αγαπάς, να διαλέξεις τον επόμενο σταθμό σου και να ετοιμάσεις τη βαλίτσα τόσο εύκολα, τόσο απλά. Το επόμενο ταξίδι σου λοιπόν είναι εκεί και σε περιμένει και σε καλεί και μαζί με αυτό σε καλώ και εγώ για να με πάρεις μαζί σου. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Κάναμε παρέα μαζί από τις 11 εδώ στον 89 Rainbow. Θα τα πούμε πάλι αύριο, ίδια ώρα. Εγώ μπορεί να αποχωρώ, αλλά έρχεται Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάση Μωράιτης. Να έχετε ένα υπόλοιπο Πέμπτης μαγικό. Καλή συνέχεια.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά του σύμπαντος, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Ανέβηκε και πάλι χθες το πολιτικό θερμόμετρο της χώρας, πάντα ήθελα να το πω αυτό το κλισέ, μετά τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως η διεύρυνση της ρυθμίσης για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο, καθώς και το φρένο στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75. Ο Μητσοτάκης ξύλωσε το pullover του Success Story, απάντησε το Πασόκ. Ότι τελικά παραδέχτηκε πως είναι ψέμα το ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, τον κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βάφτισε απάντηση στην ακρίβεια μια έκπτωση λίγων λεπτών, είπε η Ελλάς. Μυρωδιά 11 Σεπτεμβρίου, λένε τα δημοσιεύματα, είχε το χθεσινό περιστατικό με το αεροπλάνο της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, όπου ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο στο Ισραήλ. Να φύγουμε από όλα αυτά και να πάμε σε κάτι καλλιτεχνικό. Αν είχατε καημό να δείτε τον αγαπημένο Ρον Στιούαρτ, έρχεται μάλλον η τελευταία σας ευκαιρία. Τα 81 έφτασε ο θρύλος και το 2027 ξεκινά, όπως ανακοίνωσε την τελευταία του περιοδία, ένα φοβερό σόου, λέει, σε Ευρώπη και Αμερική. Και τέλος, μια είδηση από την κατηγορία ειδήσεων «Τι είπε ο άνθρωπος» έχουμε σήμερα. Η Ευαγγελία Συριοπούλου, ελπίζω εσείς να ξέρετε ποια είναι, δήλωσε, λέει, σε εκπομπή ότι η καψούρα κάποτε σταματάει και μετά υπάρχουν όλα τα άλλα πολύ βαθιά συναισθήματα. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα, συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: 89 Rainbow.
7: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 2, είστε στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Μεσημέρι 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα σε όλους. Και σήμερα μαζί ως τις 5, η καλύτερη παρέα στο ραδιοφωνό σας. Μείνετε μαζί μου, το επόμενο τρίωρο έρχεται γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο παίζω Savage Garden, Robbie Williams, Talking Heads. Μαζί μου είναι και η Nova. Δυναμώστε ένταση, ξεκινάμε αμέσως με Brian Adams και Run to You.

Sticks και Bottom the River, είστε πάντα στο Μετανέα Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στην παρέα σας. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας, ο Ρωμανός και η Θηρεσία. Χρόνια σας πολλά, guys. Το θερμόμετρο αυτήν την ώρα δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Η σχετική υγρασία είναι στο 33%. Μιλάμε στο Viber στο 6943-808089 και φυσικά στα social του 89 Rainbow, Instagram και Facebook. Κάντε ένα follow για να μπορείτε να μας βλέπετε στο feed σας. Εννοείται μας ακούτε και online στο 89rainbow.gr για να έχετε την καλύτερη μουσική όπου και αν πάτε. Αμέσως τώρα, ο Robbie Williams με μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Αυτό είναι το Feel, φυσικά, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ο Θοδωρής Κουκουτσαλάκης στον Βουτανέα Rainbow, ήταν η Chicago με το Stay the Night. Συζητάνε για επιστροφή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άκουσα. Το κόμμα των εργατικών λέει, Τόσο πολύ τους χάλασε που κόψαμε τα πάρε δώσε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως οι εταίροι συζητούν για διαφορετικά δεδομένα πλέον, να ξαναμπούν οι Άγγλοι στην παρέα. Πιθανά να χρειαστεί να υιοθετήσουν το ευρώ, να ενταχθούν στη ζώνη Σέγγεν και να χάσουν και την έκπτωση στη συνεισφορά στον προϋπολογισμό της. Για να δούμε. Μαζί μου είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, τότε με το Call Me Back στο Nova App, με το πάτημα ενός κουμπιού, σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, επίσης είναι ώρα για break και θα επιστρέψω με ένα καταπληκτικό τραγούδι από τους Rainbow.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Και επειδή δεν μας αρέσουν τα απλά πράγματα, μας αρέσουν έτσι τα πολύπλοκα, τα περίπλοκα, κυρίως στις παραγγελίες.
3: Παραγγελίες καφέ.
2: Μα τώρα τι, παραγγελία είναι να πεις ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο?
3: Όχι, τίποτα ξενέρωτο.
2: Α, μπράβο.
3: Για
2: δώσε
3: ακούστε
2: λίγο.
4: Ένα φρέντο καπουτσίνο, μέτριο, δεκαφεϊνέ, με ζαχαρίνι, μονή δόση, με γάλα σόγιας, σε μεγάλο ποτήρι, με τρία παγάκια, 7 δευτερόλεπτα χτύπημα, με λίγη σοκολάτα και λίγη κανέλα.
2: Αυτή είναι παραγγελία. Η σωστή παραγγελία. Και ο άλλος σε βλέπει και λες τώρα, τι έπαθε, γιατί με κοιτάζει? Αλλά νομίζω ότι και σοκολάτα και κανέλα δεν πάει μαζί.
3: Το 7 δευτερόλεπτα χτύπημα,
2: τα τρία παγάκια
3: και μια φλούδα πορτοκάλι.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 89 Rainbow.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Τραγούδα νέα Ρέμο και Θοδωρής Πουτσαλάκης. Αυτό ήταν το Viva La Vida από τις Coldplay. Νέα μόδα στα ροφήματα μαθαίνω. Αν μέχρι χθες το μάτσα ήταν το κορυφαίο τρέντ στα ροφήματα, ετοιμαστείτε για να αλλάξετε το έντονο πράσινο χρώμα του με το μοβ του Ούμπε. Το Ούμπε έρχεται από τις Φιλιππίνες, όπου είναι από τα δημοφιλέστερα λαχανικά, να το πεις, ρίζα να το πεις. Μάλλον κάτι σαν τζίντζερ είναι, που η γεύση του θυμίζει λίγο βανίλια. Είναι τόσο σημαντικό για την τοπική γαστρονομία που κάθε χρόνο γιορτάζεται η Εθνική ημέρα του Ούμπε. Η οποία συμπίπτει με την ημέρα της ανεξαρτησίας των Φιλιππίνων, ε. Και ενώ η Μοβ Ρίζα φαίνεται να έχει κατακτήσει ζαχαροπλαστεία, καφέ και κουζίνες όλο τον κόσμο, οι Φιλιππίνες βάζουν φρένο στην εξαγωγή της γιατί δεν προλαβαίνουν να το παράγουν. Και εκεί που είχα πιστεί να το δοκιμάσω με όλες αυτές τις φωτογραφίες που είδα, μάλλον δεν θα προλάβω από ό,τι φαίνεται. Αυτή είναι η Foreigner τώρα στα 89 Rainbow.

Αγαπημένοι επιτυχίες των ραδιοφών της πόλης, είστε στο 89 Rainbow. Αυτή ήταν η Talking Heads. Το Δωρής Κουτσαράκης μαζί σας. Psycho Killer. Η εθνική απόψη αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Η ατμόσφαιρα αναμένεται καυτή εντός και εκτός γηπέδου, αφού δεν θα πέφτει καρφίτσα. Οι Ολλανδοί έχουν κερδίσει τους Σέρβους, ενώ έφεραν ισοπαλία με τους Γερμανούς και βρίσκονται στη δεύτερη θέση του ομίλου με 4 βαθμούς. Εμείς πάμε για το 3 στα 3. Ας ευχηθούμε τα καλύτερα. Εδώ είναι και η Νόβα. Έχεις Νόβα? Τότε έχεις και ένα καφέ γερασμένο από τα Coffee Lab. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Νόβα χρήστης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με τη Νόβα κερδίζεις παντού. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα στο 89 Rainbow, μια ακόμη καταπληκτική επιτυχία από τους Stranglers. Αυτό είναι το Golden Brown. Δυναμώστε τώρα ένταση.

0: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της εμβληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η ώρα είναι 3, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 5η 1η Οκτωβρίου, Θοδωρής Κουτσαλάκης στον 89 Rainbow. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου. Θυμίζω, επικοινωνούμε στο Viber στο 6943-8080-89 και στα social στην Instagram και Facebook. Και αυτήν την ώρα μόνο αληθινή μουσική για όλους εσάς. Charlatans, Phil Collins σε λίγο, αμέσως τώρα Chris Rea και Road to Hell.

πόσο ταλέντο να χωρέσει αυτό το κορμί. Όταν είναι Rainbow Stevie Wonder με το Superstition. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης μικρόφωνο. Διάβαζα προηγουμένως τη λίστα του Time Out με τις πόλεις οι οποίες προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες για μια ευχάριστη ταξιδιωτική εμπειρία. Η κατάταξη βασίστηκε σε έρευνα που εξέτασε 47 προορισμούς παγκοσμίως, αξιολογώντας παράγοντες που συνδέονται με την ευεξία, όπως η ηλιοφάνεια, η ποιότητα ύπνου, η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή, ο χρόνος στη φύση και η δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια. Κορυφαίος προορισμός αναδείχθηκε η Λισαβόνα στην Πορτογαλία. Δεύτερη πόλη το Ελσίνκι, τρίτη το Ορλάντο και τέταρτη Μαντέψτε. Η Αθήνα. Αυτό δεν το περίμενα. Το περιοδικό αναφέρει ότι είναι η πιο εύκολη πόλη για περπάτημα από όλες όσες εξετάστηκαν στη λίστα, ενώ καταγράφει πολύ υψηλή επίδοση στην κατηγορία των εστιατορίων με υγιεινές επιλογές. Σημαντικό ρόλο επίσης έπαιξαν το κλίμα και η πρόσβαση σε φυσικά τοπία και παραλίες. Άντε και εις ανώτερα εμείς να ευχηθούμε. Αμέσως τώρα στο Μοντανέα Rainbow ο Phil Collins. I can...

0: και California Dreaming, 89 Rainbow και ο Θοδωρής Κουτσαλάκης μαρέα σας. Παγκόσμια ημέρα των ζώων αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Μια μέρα νωρίτερα η πλατεία Αριστοτέλους θα γεμίσει με τα αγαπημένα μας κατοικίδια, όπου θα διοργανωθεί το A Day with My Pet. Εμείς θα είμαστε ούτως ή άλλως εκεί με την ΙΒΕΑ, οπότε ευκαιρία να κατέβουμε στο κέντρο με τα δικά μας κατοικίδια. Μαζί μου και αυτή την ώρα είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, τότε μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν πάλι είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Επιστρέφω σε λίγο στον 89 Rainbow με Martha and the Muffins. Να είστε εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 89 Rainbow.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot.

Aerosmith και Dream On. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης, είστε στο Μετανέα Rainbow. Το τελευταίο καιρό μου βγαίνουν κάτι καταπληκτικές ειδήσεις από Νιγηρία μεριά. Δεν ξέρω αν θυμάστε τον τύπο που κράτησε το 1 εκατομμύριο που κατά λάθος πίστωσε στο λογαριασμό του τράπεζα. Τώρα ένας άλλος διώκεται για απάτη και πλαστοπροσωπία διότι ίδρυσε παρανόμως κυβερνητική υπηρεσία, ανέλαβε επικεφαλής της και κατάφερε να εξασφαλίσει κρατική χρηματοδότηση. Ο τύπος εμφανιζόταν ως διευθυντής του ανύπαρκτου Προεδρικού Συμβουλίου Προώθησης Ξένων Επενδύσεων, άκου τώρα, και κατάφερε να αποκτήσει χώρο γραφείων εντός της Ομοσπονδιακής Γραμματείας, ενώ εξασφάλισε για φέτος περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν ξέρω αν την κράτησε την επιδότηση, αν ήταν γρήγορο σαν τον άλλο, μπορεί και να την έχει φάει ήδη. Αλλά αυτή η τύπη είναι απίστευτη. Αμέσως τώρα στα Μοντανέα Rainbow ακούτε Billy Idol και Eyes Without a Face. Καταπληκτικό τραγούδι αυτό, δυναμώστε ένταση.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Ο Bruce Springsteen στο νέα Rainbow, Born in the USA. Ο Θοδωρής Χρυσαλάκης στο ραδιοφωνό σας. Από σήμερα ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας τίθεται εκτός λειτουργίας λόγω των εκτελούμενων εργασιών για το έργο βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας. Τα λεωφορεία 5 και 33 δεν θα πραγματοποιούν πλέον τερματισμό στην πλατεία, αλλά η στάση Βενιζέλου θα πραγματοποιείται επί της οδού Μητροπόλεως. Ευχαριστούμε την Νόβα που ήταν μαζί μας. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More θα ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα στο νέο Rainbow έρχονται οι AHA. Αυτό είναι το Take On Me. Μείνετε εδώ.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, αναλαμβάνει για αυτό το μήνα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν ξέρω αν νιώθετε πιο ασφαλείς τώρα, εν μέσω πολλαπλών διεθνών κρίσεων στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και γύρω από το Ιράν. Η θητεία της χώρας συμπίπτει και με την κρίσιμη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, ανέβηκε χθες και πάλι το πολιτικό θερμόμετρο της χώρας, πάντα ήθελα να το πω αυτό το κλισέ, μετά τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ρυθμίσεις για παλιές οφειλές, σέρβισερς και επιδοτήσεις για τα καύσιμα στο επίκεντρο. Πειρά ομαδών εννοείται από σύσσωμη την αντιπολίτευση. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή περιορισμού των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, γιατί όσο να πεις η ακρίβεια τον ζορίζει στις επόμενες εκλογές. Από όσο ξέρω, σήμερα δεν μετονόμασε καμία περιοχή του πλανήτη σε Τραμπ, αλλά The Day is Young. Μυρωδιά 11 Σεπτεμβρίου, λένε τα δημοσιεύματα, είχε το χθεσινό περιστατικό με το αεροπλάνο της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, όπου ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο στο Ισραήλ. Και τέλος, τη σημερινή είδηση από την κατηγορία «Και είχα μια φαγούρα» μας τη φέρνει η Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να κρατάει σχέσεις που δεν λειτουργούν. Εγώ όφυλα να σας ενημερώσω. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
3: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Afroline.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Η ώρα είναι 4, τελευταία 60 λεπτά μαζί. Είστε στο 89 Rainbow. Πρώτη μέρα του Οκτώβρη, είναι Πέμπτη. Ο Θοδωρής Χρυσαλάκης στο μικρόφωνο. Άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μιλάμε μέσω Viber στο 6943-80-80-89 ή μέσω των social σε Instagram και Facebook. Τώρα ετοιμαστείτε γιατί έρχονται επιτυχίες από Placebo, Oasis αλλά και Pet Shop Boys.

Τα νέα Rainbow ήταν το Last Train to London. Ο Θοδωρής Χρυσαλάκης στο μικρόφωνο. Μαθαίνω ότι η Σκωτία σταματάει την παραγωγή ουίσκι γιατί πλέον διαθέτει ένα τεράστιο απόθεμα βαρελιών γεμάτα σκοτς που δεν φαίνεται και πολύ πιθανό να πουληθεί τώρα στα κοντά. Υπάρχουν μάλιστα φήμες ότι δεκάδες από τα 156 ενεργά αποστακτήρια της περιοχής διατίθενται προς πώληση. Και να φανταστείτε ότι από το 2008 και για περίπου 15 χρόνια το σκοτσέζικο ουίσκι πουλούσε σαν τρελό. Σύμφωνα με τους Financial Times, η ύφεση δεν περιορίζεται σε καμία περίπτωση μόνο στον ελόγω ουίσκι. Πολλοί παραγωγοί ποτών αντιμετωπίζουν κάμψη μετά την πανδημία, καθώς οι 5 μεγαλύτεροι εισηγμένοι παραγωγοί αλκοολούχων ποτών διαθέτουν αποθέματα παλαιωμένων υνοπνευμεταοδών αξίας ρεκόρ 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Wow. Αυτός είναι ο Eric Clapton.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του R. Stewart, το On the Border στο 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Πισαλάκης στο μικρόφωνο και αυτό το μεσημέρι της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη. Το 89 Rainbow, ο οποίος γιορτάζει μαζί με την Ιβέα Cream τα 100 χρόνια της εμβληματικής κρέμας, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Θα είμαστε ζωντανά στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί η Ιβέα Cream σε περιμένει με τη δική της ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία, Interactive Digital Game και μοναδικά δώρα από την Ιβέα. Μην το χάσεις. Αμέσως μετά το break θα επιστρέψω με ένα πολύ γνωστό τραγούδι από το John Mellencamp. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Ωραία, σήμερα έχουμε παράξενα επαγγέλματα.
3: Α, μ' αρέσουν.
2: Ένα, στη Γερμανία του 18ου αιώνα υπήρχε επάγγελμα που μετρούσε καθημερινά πόσα σύννεφα περνούσαν πάνω από τις πόλεις, καταγραφή που χρησιμοποιούσαν ως τρόπο πρόγνωσης του καιρού, στατιστικά, καταλάβατε.
3: Μπράβο, ωραίο.
2: Δύο, στη Βικτωριανή Αγγλία υπήρχαν άνθρωποι που ξυπνούσαν τους εργαζόμενους χτυπώντας τα παράθυρά τους.
3: Οκ, ξυπνήστε, Χουριανή!
2: Τρία, στη Γαλλία υπήρχε επίσημος δοκιμαστής βασιλικού φαγητού.
3: Δεν θα ήθελα να την κάνω αυτή τη δουλειά.
4: Ναι.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
6: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: 89 Rainbow. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα με Robbie Williams, Me and My Monkey, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης εδώ για λίγο ακόμη, έως τις 5. Για να δούμε τι γίνεται αυτήν την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Από την Ανατολική είσοδο υπάρχει αρκετή ροή οχημάτων. Ξεκινάει από Νέα Ελβετία και φτάνει μέχρι και την Πότσαρη. Η Κατσιμίδη στο κατέβασμα μέχρι την Παπάφη έχει κίνηση. Λεωφόρο Στρατού μπροστά στο Θεαγένειο. Η Εγνατία είναι καλούτσικα, εκτός από το σημείο στο ύψος της Βενιζέλου. Τσιμισκή χωρίς προβλήματα, λεωφόρος Νίκης στα κόκκινα. Περιμετρικά της πλατείας Δημοκρατίας το αδιαχώρητο και εκτείνεται και σε όλους τους οδούς Μοναστηρίου, Μίκη Θεοδωράκη και 26 Οκτωβρίου. Περιφερειακό από δυτικά ένας μικρός χαμός από Ευκαρπία μέχρι και 424. Στα ανατολικό ρεύμα πολλή κίνηση μόνο πάνω από Τριανδρία. Αμέσως τώρα στο 89 Rainbow παίζω ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Doors, Riders on the Storm.

Οι Beatles με το Help στον Ορδανά Rainbow. Όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται η αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε. Και αυτό το χρωστάμε στην Aegean που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχει επιλογές για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App και διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα. Το επόμενο ταξίδι σου σε καλεί. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης ήταν στην παρέα σας από τις 2 στο μεσημέρι της 5ης 1η του Οκτώβρη. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατζής στην παρέα σας, όπου θα μείνει ως 8. Ο Θανάσης Μωραήτης ακολουθεί ως τις 10. Αύριο εμείς πάλι εδώ, ακριβώς στις 2. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα από τον Θοδωρή Κουτσαλάκη. Πολλά φιλιά. Bye.

0: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: 89 Rainbow.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα, 3 ώρες με τα καλύτερα. Προχωράμε μέχρι τις 8. Σε λίγο φέρνω stories. Πρώτα Mando Diao. Έχουμε και διαγωνισμό. Μείνετε εδώ.

τα καλύτερα του Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? Στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όλους όλες. Πάμε πίσω, πάμε στα 80s και στους Βρετανούς Visage. Κυκλοφορούν το φθινόπωρο του 80 αυτό και γνωρίζουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Fade to Grey, ενώ σε λίγο Dirty Diana από Michael Jackson, αλλά και Class, Should I Stay or Should I Go, στον 89 Rainbow.

0: Anastasia, Left Outside Alone. Σάββατο 3 Οκτωβρίου έχουμε ραντεβού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο 89 Rainbow θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι για να γιορτάσει μαζί με την Ιβέα Cream τα 100 χρόνια της. Η Ιβέα Cream σε περιμένει με την επαιτειακή της εμπειρία, το Interactive Digital Game της και μοναδικά δώρα. Έλα να το ζήσεις από κοντά.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
10: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

All Our Love, το κλασικό των Led Zeppelin στον 89 Rainbow. Απόγευμα Πέμπτης, καλησπέρα σε όλους όλες. Λοιπόν, λέει ο Alice Cooper στον Βρετανικό τύπο, ο Mick Jagger των Stones, πόσο είναι 82, τρέχει μισή ώρα στον διάδρομο πριν παίξει ζωντανά για 3 ώρες σε συναυλία. Είναι το πρότυπο για κάθε frontman. Έτσι. Αυτά από έναν μεγάλο της μουσικής σε έναν άλλο μεγάλο. Για έναν άλλο μεγάλο της μουσικής. Πράγματι, ο Mick Jagger παραμένει σε γραμμή, πάντα στυλάτος και πάντα γεμάτος ενέργεια. Λοιπόν, πάμε σε Τέξας, ενώ σε λίγο φέρνω και Joe Cocker στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Dance, Moody Blues στον 89 Rainbow. Πολύ κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Για να δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχουμε χαμηλές ταχύτητες στη Λεωφόρο Νίκη στο κέντρο, όπως επίσης και στην Εγνατία μετά την Αγία Σοφίας μέχρι περίπου και την Καμάρα. Στην Καρατάσου επίσης, τη δυτική είσοδο προς το κέντρο της πόλης, στη Μοναστηρίου επίσης. Τώρα, στο περιφερειακό, με κατεύθυνση κυρίως στα ανατολικά, από ψηλά, από το 424 μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου, επίσης χαμηλές ταχύτητες και δυτικά, στη Μίκη Θεοδωράκη, κατά μήκος της. Sniff and the tears, drivers it, καλή υπομονή στους οδηγούς.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: City Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 89 Rainbow.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα και καλό μήνα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί με την δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Σε λίγο Smokey, το αγαπάω αυτό. I'll meet you at midnight. Πρώτα, Tom Jones και τα ξαναλέμε.

Φέρνουν μια ακόμα έκπληξη στους φίλους τους, αυτή τη φορά το 12ο τους άλμπουμ, το Reveal, ενισχυμένο με έξτρα υλικό, 17 τραγούδια live στο Radio France του Παρισιού. Η ηχογράφηση έγινε το 2001. Έτσι γιορτάζουν τα 25 γενέθλια του Reveal, ενός εκπληκτικού άλμπουμ. Γενικότερα οι R.E.M. μας έχουν δώσει τόσες όμορφες ποιοτικές μουσικές στιγμές. Rainbow τώρα με τα σούπερ φωνητικά του Ronnie James Dio, Man on the Silver Mountain.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: μέσα στο top 10 των U2 το συγκεκριμένο τραγούδι από το Achtung Baby. Δεν ξεχνάμε, 13 Νοεμβρίου νέο άλμπουμ για τους U2, το Carnaval de Luz. Αυτή την περίοδο προετοιμάζονται και βρίσκουν ξανά τους ρυθμούς τους για περιοδία η οποία έρχεται πολύ πολύ σύντομα ενδεχομένως, όπως επίσης και κάποιες εμφανίσεις σε μικρούς χώρους σαν έξτρα μπόνους για τους φίλους τους. Λοιπόν, πάμε από το Morning Show για να ακούσουμε τι κάνουν τα παιδιά εκεί και σε λίγο επιστρέφουμε με περισσότερη αγαπημένη μουσική και τους Queen στον 89 Rainbow.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Στη Νότια Κορέα λοιπόν υπάρχει μάλλον ένας ακραίος τρόπος για να μάθεις να εκτιμάς περισσότερο τη ζωή. Κάνεις την κηδεία σου όσο είσαι ακόμα ζωντανός. Οι συμμετέχοντες γράφουν τη διαθήκη τους, αποχαιρετούν συμβολικά τη ζωή τους,
3: ναι,
2: και ξαπλώνουν για περίπου 10 λεπτά,
3: ναι,
2: σε κλειστό φέρετρο. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχουν περάσει από αυτή την εμπειρία με στόχο, όπως λένε οι διοργανωτές, να επανεκτιμήσουν τις σχέσεις, τις επιλογές και,
3: ναι,
2: την καθημερινότητά τους.
3: Μπράβο.
4: Σιγά τα χώματα, ρε, σε ουλιώτες και σε ουλιώτες. Για να σας πω μια ιστορία τώρα που δεν την ξέρουν πολύ, μπορεί και κανένας δηλαδή. Έχω πάει.
3: Πού είχε όλα στην Κορέα?
4: Όχι, ρε, έχω μπει σε νεκροφόρο πιτσιρικάκος.
3: Αλήθεια,
4: δηλαδή,
3: λες.
4: Για να θυμάμαι καθαρά, τώρα ήμουν 5-6, ξέρω κάτι τέτοιο εκεί στην Αισχύλου. Είχε σταματήσει για να παραλάβει, ας πούμε, ο άνθρωπος.
3: Για να παίξει και κρυφτό ο Αντώνης.
4: Ναι, ναι, και μπουκάρισα μέσα και με βγάλαν μετά, με σταυρώναν εκεί οι γιαγιές της γειτονιάς και τέτοια.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: 89 Rainbow. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
2: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot.

Hot Shift από Bruce Springsteen στον 89 Rainbow, ενώ στη συνέχεια έρχεται ένα ταιριαστό, πιο δυνατό βέβαια, από τους Pretenders. Η Chrissy Hyde λέει: πάντοτε όταν βγαίνω έξω με άλλους καλλιτέχνες, αυτό που λέμε είναι η χρήση κινητών τηλεφώνων στις συναυλίες μας, γενικότερα στις εκθέσεις μας τέχνης. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πραγματικά λέει, ακόμα και τώρα αναρωτιέμαι. Όλα αυτά τα δηλώσα το καλοκαίρι. Middle of the road, τώρα στον 89 Rainbow.

με Guns N' Roses στον 89 Rainbow. Γρήγορη ματιά στην κίνηση, κάπως καλύτερα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, χαμηλές ταχύτητες επιμένουν στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά, από το ύψος του Παπαγεωργίου αυτή την ώρα μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Στο κέντρο, προβλήματα στη Λεωφόρο Νίκης, χαμηλές ταχύτητες εννοώ, και δυτικά στη Μήκη Θοδωράκη, κυρίως στο ύψος της Νεάπολης.

0: Ευαία Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Ευαία Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ο 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Σε λίγο φέρνω διαγωνισμό. Είναι η τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα. Πρώτα, τους πολλοί.

τραγούδας είναι Excess. Φέρνω διαγωνισμό στον 89 Rainbow. Σας στέλνουμε στο Τσίρκο Μουντιάλ, το ιστορικό αυτό ισπανικό τσίρκο που έρχεται στη Θεσσαλονίκη από αύριο έως και την 1 Νοεμβρίου με εντυπωσιακά ακροβατικά, φλαμέγκο και πολλά ακόμη. Σου δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Στέλνεις τώρα τη λέξη τσίρκο στο Viber του 89 Rainbow στο 6943 80 80 89. Καλή επιτυχία ακούγοντας Janis Joplin.

0: νέα Rainbow με Marillion. Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και 89 Rainbow θα είναι εκεί. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 έως τις 2, ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους. Έλα να γνωρίσεις την επαιτειακή εμπειρία που έχει δημιουργήσει η Nivea Cream, να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της και να συμμετάσχεις στο Interactive Digital Game της διεκδικώντας μοναδικά δώρα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Όπως ήταν αναμενόμενο και η σημερινή μας αναλογική επανάσταση απαιτεί θάρρος. Για μια ολόκληρη μέρα, κοιτάξτε την ώρα, μόνο από κανονικό ρολόι. Ενώ χειρός τείχου κούκο, αν έχετε στο σπίτι, όχι από το κινητό. Γιατί όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει όταν ανοίγουμε το κινητό να δούμε την ώρα, ε?
3: Όντως ξέρουμε. 10 λεπτά αργότερα έχουμε δει 32 reels, 2 ειδήσεις, ένα καυγά στα σχόλια και ακόμα δεν έχουμε μάθει την ώρα.
2: Λοιπόν, σήμερα η ώρα από ρολόι. Όπως οι προγονείς μας, οι ναυτικοί, ο Sherlock Holmes. Τώρα και αν δεν έχουμε πρόχειρο αναλογικό ρολόι, ρωτάμε την ώρα σε κάποιον άλλο και τον αφήνουμε μετά να σκρολάρει στο κινητό του.
4: Σατανικό και σαδιστικό.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 89 Rainbow.
6: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
6: Χαχα, παραγγέλνω τώρα.
0: Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

πέρασε η ιατρία, οδοντιατρία κτλ. Με την Ατέρνερ, the best. Καλησπέρα και στους οδηγούς. Συνεχίζουμε να προσέχουμε αυτή την ώρα το περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Επίσης στο κέντρο τη λεωφόρο Νίκης. Τώρα, Μερόπη, το κινητό σου τελειώνει σε 83. Βασίλη, το δικό σου σε 90. Συγχαρητήρια. Είστε οι σημερινοί νικητές για τις διπλές προσκλήσεις σχετικά με το τσίρκο. Αύριο άλλος ένας διαγωνισμός. Τώρα, Stranglers, Midnight Summer Dream, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Dave Stewart μαζί, σαν Eurythmics Sweet Dreams στον 89 Rainbow και Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας. Δευτέρα με Παρασκευή, το τριώρο 5 με 8. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, τη συμμετοχή σήμερα. Ξανά μαζί αύριο, Παρασκευή, ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν, πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Πέμπτης. Ένα τελευταίο από τους Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, και ο Θανάσης Μωραϊτής ακολουθεί. Να είστε καλά!

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Υγειασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

89 Rainbow. Απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Καλό μήνα. Θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έως τις 10. Και σήμερα θα ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε, καλές ειδήσεις αλλά και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Και βέβαια, και σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη, μιλάμε για τις νέες ταινίες της εβδομάδας, αλλά θα έχουμε και διαγωνισμό που θα δώσει διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε με παρέα τις καλύτερες ταινίες στις καλύτερες αίθουσες της πόλης. Ξεκινάμε με Evanescence.

We Build the City από του Starship στον 89 Rainbow, πέμπτη σήμερα. 8 νέες ταινίες έχουμε στις αίθουσες της πόλης. Αρκετές από αυτές ενδιαφέρουσες. Ξεχωρίζουμε δύο, το νέο φιλμ του Αλεχάνδρο Γκοντζάλες Ινιαρίτου, το Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, αγνώριστο στην ταινία. Υποδύεται τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο, που ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ έχει προκαλέσει ο ίδιος την τεράστια παγκόσμια καταστροφή. Σας θυμίζει κάτι, μια αλληγορία για το σήμερα. Μαζί με τον Tom Cruise, ο Ρίζ Αχμεντ, η Σάντρα Χίλερ και ο Τζον Κούντμαν, έχουμε και ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ, το NASA, που συζητήθηκε πολύ στην Βενετία, στο φεστιβάλ εκεί, που δείχνει τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, με αποτέλεσμα οι σκηνοθέτες να χάσουν την ηθαγένεια από το Ισραήλ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Wind of Change, το εμβληματικό τραγούδι των Scorpions στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go της Endersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου ό,τι λογισμικό κι αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπες στο ES1Go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Και επειδή δεν μας αρέσουν τα απλά πράγματα, μας αρέσουν έτσι τα πολύπλοκα, τα περίπλοκα, κυρίως στις παραγγελίες.
3: Παραγγελίες καφέ.
2: Μα τώρα τι, παραγγελία είναι να πεις ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο?
3: Όχι, τίποτα ξενέρωτο.
2: Α, μπράβο.
3: Για
2: δώσε
3: ακούστε
2: λίγο.
4: Ένα φρέντο καπουτσίνο, μέτριο, δεκαφεϊνέ, με ζαχαρίνι, μονή δόση, με γάλα σόγιας, σε μεγάλο ποτήρι, με 3 παγάκια, 7 δευτερόλεπτα χτύπημα, με λίγη σοκολάτα και λίγη κανέλα.
2: Αυτή είναι παραγγελία. Η σωστή παραγγελία. Και ο άλλος σε βλέπει και λες τώρα, τι έπαθε, γιατί με κοιτάζει? Αλλά νομίζω ότι και σοκολάτα και κανέλα δεν πάει μαζί.
3: Το 7 δευτερόλεπτα χτύπημα,
2: τα 3 παγάκια
3: και μια φλούδα πορτοκάλι.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Whitesnake και Is This Love στον 89 Rainbow, η μεγάλη επιτυχία τους από το 1987, ένα τραγούδι που άρχισε να γράφεται το 1986 από τον David Coverdale και τον κιθαρίστα John Sykes. Και οι δυο βρίσκονταν στη Νότια Γαλλία για διακοπές και δούλευαν πάνω στο υλικό για το επόμενο άλμπουμ, το Whitesnake. Το τραγούδι δεν προοριζόταν αρχικά για τους Whitesnake, αλλά για την Tina Turner. Του το είχε ζητήσει ένας άνθρωπος της δισκογραφικής εταιρείας EMI. Άρχισε να γράφει το τραγούδι ο David Coverdale και όταν το άκουσε ο παραγωγός της δισκογραφικής του εταιρείας, ο Dave Geffen, του είπε «Κράτησε το για εσάς αυτό».

Η μεγάλη επιτυχία των OMD από τα 80's, Electricity στον 89 Rainbow. Αυτήν την ώρα τα εγγένεια της ατομικής έκθεσης ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Β, του αγαπημένου μουσικού και στιχουργού, μόνο η ακτογραμμή μένει, ο τίτλος της, στο MOMUS, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εντός της Death Hell Expo. Παρουσιάζει έργα του από το 2019 μέχρι και φέτος. Έρχεται σχεδόν 20 χρόνια μετά από το 2005, 21 χρόνια μετά που είχε παρουσιάσει στην Θεσσαλονίκη την τελευταία του ατομική έκθεση. Μέχρι τις 31 Μαρτίου η έκθεση αποτελεί μια δράση.

0: προσοχή, όλη μία σειρά.
1: The Bear, κύριε Λοχία.
2: Euphoria.
0: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Βράδυ Πέμπτη στον 89 Rainbow, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα, καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για μία ακόμη ώρα. Έως τις 10 ακούμε αληθινή μουσική. Σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός που θα δώσει διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τις καλύτερες ταινίες με την παρέα σας στις καλύτερες αίθουσες της πόλης. Σε λίγο θα ακούσουμε και Christopher Cross. Τώρα Iggy Pop, The Passenger.

Christopher Cross και Ride Like the Wind στον 89 Rainbow. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας που θα δώσει διπλές προσκλήσεις για σινεμά για να δείτε μερικές από τις καλύτερες νέες ταινίες της εβδομάδας, όπως το Digger, το νέο φιλμ του Αλεχάνδρο Γκοντζάλες Ινιαρίτου με τον Tom Cruise που πηγαίνει κατευθείαν για υποψηφιότητα για Όσκαρ σε μια ανεπανάληπτη κοινωνική σάτυρα, αλλά και το ημερολόγιο της Verity. Ένα ψυχολογικό αστυνομικό δράμα με την Anne Hathaway, τον Josh Hartnett και την Dakota Johnson. Έχω διπλές προσκλήσεις για το Βακούρα Ιωάννου Μιχάηλ 8 και μπορείτε να τις διεκδικήσετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά. Στείλτε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Σε λίγο Lenny Kravitz, τώρα Foreigner.

0: των 89 Rainbow, Deep Purple και Child in Time έρχονται 13 Οκτωβρίου στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία με τον Ian Gillan στη σύνθεσή τους. Το τραγούδι αυτό, ο Ian Gillan, το Child in Time, το τραγούδισε τελευταία φορά σε συναυλία ζωντανά το 2002. Δεκάλεπτη διάρκεια, απαιτητικές ψηλές νότες και ουρλιαχτά, δεν αντέχουν πλέον οι φωνητικές χορδές του Ian Gillan, οπότε θα ακούσουμε οτιδήποτε άλλο σε αυτήν την συναυλία στην Ελλάδα εκτός από αυτό το τραγούδι. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στον κινηματογράφο Βακούρα, στο κέντρο της πόλης Ιωάννου Μιχαήλ 8. Οι νικητές είναι η Μαγδαληνή Τίνγκου, ο Βίκτορ Γερογιάννης, η Κατερίνα Δουδούμη, η Κυριακή Τζενίδου και η Σοφία Παλαπανίδου. Καλή προβολή σε όλους. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον 80.
1: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά, είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν?
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70% από την Αφρολάιν.
1: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

89 Rainbow με Aerosmith και I Don't Wanna Miss a Thing, το τραγούδι της ταινίας Αρμαγεδόν. Και μιλώντας για σινεμά, ο αγαπημένος ηθοποιός Morgan Freeman, βραβευμένος με Όσκαρ για το Million Dollar Babe, έχει παίξει σε τόσες πολλές ταινίες, ξεχωρίζει βέβαια η ερμηνεία του στο τελευταίο έξοδος Rita Hayworth, όπου ήταν και αφηγητής της ταινίας με αυτή την χαρακτηριστική μπάσα φωνή του. Και αυτή είναι η φωνή του που δημιουργεί πρόβλημα, γιατί και ο ίδιος αλλά και πολλοί άλλοι ηθοποιοί, κυρίως όμως ο ίδιος και ο Άντονι Χόπκινς, έχουν υποστεί αυτήν την κλοπή της φωνής τους από την τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορα βίντεο. Και βγήκε επιτέλους ο ηθοποιός και μίλησε σε συνέντευξή του και είπε ότι αυτό είναι κλοπή που συμβαίνει με την αναπαραγωγή φωνής, με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, και καλεί όλους τους καλλιτέχνες να προσλάβουν δικηγόρους για να την αντιμετωπίσουν. Σε λίγο Elton John, τώρα Donna Summer.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Hozier και Take Me to Church στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα μαζί από τις 8, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο και πάλι το ραντεβού μας ακριβώς στις 8. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από το Γιώργο Μπιτσάκο έως τις 8 και αμέσως μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από Guns N' Roses, Paradise City. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα, με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.